ζωή πίσω. Σαν σήμερα, ακριβώς σαν σήμερα το 1985, 13 Μαΐου, κυκλοφορεί το Money for Nothing, με τη φοβερή εισαγωγή, τη βασανιστική εισαγωγή, τη φωνή του Sting να τραγουδά το I Want My MTV. Ένα τραγούδι που απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες όπως τον Καναδά λόγω κάποιων στίχων. Anyway, δεν είναι τη στιγμή. Sting. Ένα τραγούδι που δεν είχαμε στη ροή του 1919 μέχρι τα jukebox της Κυριακής. Every little thing she does is magic. Ακόμη ήταν πόλης, δεν ήταν Sting.

Every little thing she does is magic. Τέτοια είναι αυτή. 1981 ήταν η φωνή του Sting, ήταν ο ήχος του Sting, αλλά ήταν η πόλη. Καλημέρα 0681. Θέλω σχόλια το Σάββατο στο τελικό. Αν και εμείς θα είμαστε πολύ μεγάλη παρά, θα δυσκολεύομαι λίγο να σχολιάσω το 9-19, αλλά το καταφέρουμε, όλα τα καταφέρουμε. Είπαμε καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κώστα και Retail Systems. Καλημέρα Γιώργο και Έλενα. Παρέα μέχρι Εύβοια. Ωραία βολτίτσα. Και με μουσική. Και με καλό καιρό.

0: sempre sì.
1: Salta Vinci, per sempre sì. Ιταλία Eurovision 2026. Ίσως η τελευταία χώρα που πάει με μελωδία. Πάρα πολύ καλό, μπράβο. Ο Σάλ. Είπα και στην αρχή, το χάσα να πω σκηνική παρουσία. Δεν. Παλικάρι δεν είσαι στο Σαν Ρέμο. Ήθελε λίγο. Ήθελε το κάτι της. Αρτίκολο τρεντούνο.

Νικόλα 31, La Fidanzata. Παναγνώστο είναι αυτό, αλλά ένα βρακιώτικο. Το ρολόι πέρασε από 9 και 19, που σημαίνει ότι είμαστε στα ντουζένια μας. Οπότε πάμε πιο δυνατά. Big Light. Let's start playing.

Big Lights. Πω πόσα χρόνια πριν. Let's start playing. Στον Αμβρακέ FM και το 919.gr παρά με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Πρωινά στην πόλη. Το λες πρωινή παρέα, το λες πρωινή συνήθεια, το λες και πρωινή ρουτίνα.

Άλλη είναι μια συνήθεια. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αν όλα κουμπώσουν καλά, αύριο το βράδυ θα έχουμε μια έξτρα εκπομπή με την αφεντιά μου και τον πολύ παλιό, πολύ καλό μου φίλο το Γιάννη Νόμπελε από Μινεάπολη. Έρχεται. Ένα χρόνο πριν που ήρθε, την ώρα μάλλον που περνούσε τη γέφυρα του στο Ρίο, έπεσε ο μεγάλος κεραυνός στον Αμβρακία. Να δούμε φέτος τι μας φέρνει ο Ιωάννης. Εν τω μεταξύ έρχονταν στην Άρτη για να κάνουμε εκπομπή, έτσι. Και όχι, δεν υπήρχε Αμβρακία, δεν υπήρχε τίποτε. Εδώ μέσα είχαν καρβουνιά σε όλα. Δεν το καταλάβατε εσείς καλά πέρυσι. Για σας ήταν 2-3 μέρες χωρίς μουσική. Για μας εδώ μέσα ήταν ολική καταστροφή, παιδιά, ολική καταστροφή. Αλλά μετά άλλαξαμε τεχνολογία, περάσαμε σε οπτικές ίνες καθαρά, περάσαμε σε Linux καθαρά και άλλαξαν τα πάντα. Σε ευχαριστούμε κεραυνέ, αλλά δεν είναι ανάγκη. Οπότε αύριο το βράδυ, μάλλον 10 με 12, θα χάσω δεύτερο με τελικό Eurovision, αλλά θα είναι ωραία βραδιά.

ρωτάει η Κάθριν, γιατί το βράδυ, γιατί Παρασκευή πρωί θα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα Eurovision με άλλο καλέσμενο, τον Χριστόφορο. Για μένα δηλαδή θα είναι ένα πολύ δυνατό διήμερο. Το χορτάς στο ραδιόφωνο.

Το ημερολόγιο έλεγε 1999 και ήταν η Texas Summer Sun. Δυνατό, πολύ δυνατό. Τι είπαμε, τελευταίες εβδομάδες του Μάιου της Άνοιξης. Και μετά είναι το ημερολόγιο δείξει καλοκαίρι. Τι τα θες, τα γυρεύεις, αλλάζει όλη η διάθεση. Michael Jackson beat it, γιατί όχι? Γιατί είναι τόσο πολυφορημένο, τόσο πολυπαιγμένο που λες ας παίξω κάτι άλλο. Όχι πια. Eddie Van Halen, εδώ.

Μεγάλη μουσική, μεγάλοι χολύπτες, παραγωγή Quincy Jones. Και ο Michael Jackson που έκανε το τεράστιο αυτό βήμα με το Thriller και το Beat It, που για πολλά χρόνια το αλλάζουμε κατηγορίες, μια πάει στο pop, μια πάει στο rock, έχει μείνει στο rock πια. Λέω κιθάρας λόγω Ed Van Allen. Και εδώ είναι πως φανταζόταν ο κόσμος και οι Sticks την τεχνητή νοημοσύνη το 83. Ντόμα αριγκάτο, Mr. Roboto. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. Και έφτιαξαν μια υπερτραγουδάρα. Την καλημέρα μας στο Βαγγέλη Ζαβερδινού, τον Αμβρακιώτη.

Kilroy was here. Sticks, Mr. Roboto. Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Ιστορικής αξίας. Καλημέρα, Ευάγγελη. Καλημέρα, Πτήσιμο. Καλημέρα, Νικό. Καλημέρα στο team μου. Μεσάσαμε την εβδομάδα, ωραίο. Τη μεσάσαμε. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, Κωστή. Πάμε προς το τέλος. Πάμε να κάνουμε LinkedIn για το Χρήστο Έξαρτο.

άλλο ιστορικής αξίας. Dead or Alive. Ο πειρατής, ο μονόφθαλμος, πέθανε αυτός πριν μερικά χρόνια. You spin me round like a record. Ωραίο ήταν αυτό. Με κάνεις στροφές σαν δίσκο. Καλημέρα, με κανείς. Καλημέρα, στείλει Ευαγγελία. Καλημέρα στο Πικυφή, καλημέρα Λαμπρινέ. Δεν είναι εδώ ο γιατρός να διαβάσω το μήνυμα. Θα το διαβάσει μόνος του να σκάσει. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Κερνάω, γράφει, καφέ και μπουγάτσα. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί? Και είμαι σε διαλυματική 12 η ώρα θα φάω κάτι. Γιατί? Αναφέρεις την μπουγάτσα. Και λουκουμάδες λέει έχω. Να σου δώσουμε διεύθυνση να μας στείλεις κάτι. Δεν θα παρεξηγηθούμε. Την καλημέρα μας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Voyage, voyage.

Αν γυρίσω τώρα λίγο τη σκέψη και τη μουσική στο 1989, νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά δεν ακούσαμε τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Voyage, voyage, από τη Γαλλίδα. Dizzerless. Εμείς τότε το διαβάζαμε αγγλικό εκείνη την εποχή. Η ίδια είχε πει ότι θέλω να το διαβάζετε στα γαλλικά. Dizzerless. Αυτό είναι ταξίδι στον χρόνο. Womack and Womack, Teardrops.

Ήρθε ο Σατανάς, σωστού. Μπήκε. Γόμακ and γόμακ. Τον ακούτε. Μπαίνει μέσα στο ίδιο και μου λέει ταν, ταν, ταν. Του λέω Blue Night Shadow. Τι είπες, άτιμο το πέτυχες, είπες. Οπότε αλλάζει λίγο η ροή στο τέλος. Δείχνεσαι, δείχνεσαι.

0: Να προλάβουμε κιόλας. Μην γκρινιάζει ο επόμενος. Του ο Βάς, Blue Night Shadow, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε τόσα χρόνια. Ένα τραγούδι μόνο. Και έχω το βινίλιο, έχει ο Χρήστος το βινίλιο, έχουμε όλοι το βινίλιο πάλι, ναι. Ήταν αυτό. Έφτανε μια επιτυχία.
1: Το γαλάζιο, ναι.
0: Το γαλάζιο, ναι. Έφτανε μια επιτυχία. Να φέρει ένα τραγούδι και ένα συγκρότημα μέχρι το σήμερα, τους θυμόμαστε, έτσι. Ένα τραγούδι. Αυτό ήταν Total Touch, Somebody Else's Lover. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Πέντε μπουγαλάκια του και φεύγει. Χρήστος Έξαρχος αμέσως μετά. Να διδάξει.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Mm-hmm.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.
2: Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: Moi je joue.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
9: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και ναι, φτάσαμε στην Πέμπτη. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Le vent nous portera. Και από εδώ και πέρα όλα θα είναι πιο άνετα, πιο βολικά.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM, το 919.gr, το πρωινό σας ραδιόφωνο. Το πρωινό σας και το πρωινό μας παρεάκι. Με το καφεδάκι μας, τον πανικό του σπιτιού. Ετοίμασε παιδιά, ετοίμασε τον εαυτό σου. Και θα βρω να παρκάρω τέτοια ώρα, έργα μότο. Άργησα και λοιπά και λοιπά. Πριν απ' όλα θα στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Ιωάννη. Καλημέρα γράφει από Αθήνα. Η Μινεάπολη είναι στην Ελλάδα, θα είναι στην Άρτα σε λίγες ώρες. Και θα κάνουμε κουμπί το βράδυ μαζί. Το βράδυ. Με ένα χρόνο καθυστέρηση. Καλημέρα Ιωάννη. Welcome to Greece. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και Μαραβέγια τώρα, αλλά χρωστάω στη φίλη μου τη Σοφία τραγούδι. Τα ξεκινήσαμε με Winter σήμερα, first μου, αλλά έπεσε το μάτι μου σε αυτό το Γάλλο. Noir Désir, Louvain ou Portera. Και λέω ναι, το θέλει αυτό η μέρα. Οπότε πάμε στα ωραία μας. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Τι έπαιζε εκεί πέρα τόσες καρδούλες. Α, Jackson, Farewell, My Summer Love. Καρασπάνιο. Καλημέρα σε Καλκίδα, καλημέρα Κάθρε. Η εβδομάδα προς το τέλος της. Και πάμε να φτιάξουμε διάθεση και καλές μουσικές. Και καλό καφέ.

ιδιαίτερο τραγούδι, ένα σπάνιο τραγούδι για το σήμερα. Που πατάει βέβαια, πατάει στον ήχο του χθες. Πατάει σε 70's, πατάει σε καλή soul μουσική. Winda, First Move. Είναι ακριβώς ο ήχος που θα θέλαμε να έχουμε πιο πολύ. Να χαλάσει το μηχάνημα και να αρχίσει να μας δίνει τέτοιες μουσικές. Και όχι χιτάκια. Τουλάχιστον δεν θέλουμε εμείς χιτάκια εδώ στο 919. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Άκουσα κάτι λέει που περιέχει καλό καφέ. Παραγγέλνει ένα Αμερικάνο σκέτο διπλό. Α, ίδιο καφέ παίρνουμε. Αμερικάνο σκέτο, μεγάλο λέω εγώ. Μπαμπάτσικο. Να πιάσει. Spooks, Things I've Seen.

Πέμπτη πρωί, Παρασκευή, 14 Μαΐου. Μας τελειώνει και τα αύριο σιγά σιγά. Αλλά έχουμε ακόμα ένα-δύο. Δεύτερη βραδιά Eurovision σήμερα. Εμείς φέτος την πρώτη μέρα, και ευκολάκι μιας και κληρωθήκαμε πρώτη. Ξεμπλέξαμε εμείς. Τώρα πάμε να δούμε τους αντιπάλους σήμερα και το τελικό το Σάββατο. Και αύριο εκπομπάρα για τους Eurofan. Θα έχουμε Eurovision αύριο αποκλειστικά. Με ειδικό παθιασμένο στο είδος. Μπακίνι, go go killer. Και καλημέρα George.

δεν ξέρω αν είναι αγαπημένο μου βρακιώτικο ή αγαπημένο δικό μου, αλλά εγώ όμως το έχω αυτό, το έχω. Αποκαλώ Bacchini Go Go Killer. Και αυτό σίγουρα είναι αγαπημένο πολλών, πολλών. Άρνο Ηλίας, El Corazón. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και για μινιατούρες, για scale model. Έχει αυτό το επόμενο τριήμερο, έχει τα πάντα. Ωραία, συνέχισε να κάνεις πράγματα.

φιλίας, El Corazón. Σιγά σιγά οι περισσότεροι έχουν αφήσει παιδιά σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς και ψάχνουν ήδη κάπου να παρκάρουν. Ή, λέω. Μας άκουσαν στο αυτοκίνητο και μας πήραν μαζί τους στη δουλειά μέσω ίντερνετ. Γιατί να πούμε την αλήθεια, πόσα ραδιόφωνα υπάρχουν πια και σε σπίτια σας και στις δουλειές σας. Ραδιόφωνο υπάρχει, αλλά με αυτή τη μορφή, την ψηφιακή πια. Oh, long time no see, καλημέρα Νεκτάρια. Καλημέρα στο Μύτικα Πρέβεζας, καλημέρα Ευγένεια. Και καλημέρα και στις Φανοβαφές Κοντογιάννη, που πάντα υπάρχει ένα ραδιόφωνο ή ίντερνετ και εγώ φαντάζομαι ότι υπάρχει ραδιόφωνο. Καλημέρα Γιώργο.

Ο Ασάφ Αβιντάν μια δεκαετία πριν μας χάριζε με τη φωνάρα του την ιδιαίτερη φωνή, μοναδική φωνή, a part of this. Ισραηλινός. Και όπως λέγαμε και με φίλους, μας αρέσει, δεν μας αρέσει το Ισραήλ, στείλε πάλι ωραίο τραγούδι. Μας αρέσει, όχι. Μπορεί να έχουν ρίξει το βαρύ δυναμικό τους. Τι να πεις. Καλημέρα, Εκό. Προπαρασκευή γράφει. Με αυτά και με αυτά φάγαμε άλλη μια εβδομάδα.

Do not trust robots. Μέσια μινιμάλ. Άγρια ορχιδέα. Αυτό ήρθε για να μείνει. Το άγρια ορχιδέα. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Μη σας πω πόσα χρόνια πέρασαν από αυτό. Φίλοι μου αγαπημένοι, 2013 το ακούσαμε. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bed. Hosier, take me to church.

Mauser 2013, Take Me to Church. Και θέλω να πω μια μεγάλη ιστορία και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα. Προχθές, φεύγοντας από το ραδιόφωνο, κάπου στο δρόμο μου έπεσαν τα κλειδιά. Σπίτι, αυτοκίνητο, ραδιόφωνο κλπ. Κλπ. Και είχαν και τεμπελάκια πάνω. Άμβρα και FM. Laser Tag by Κώστας Κότσης. Γύρισε όλη τη διαδρομή, τη διαδρομή που είχα κάνει. Ρώτησε σε μαγαζιά μου πως κάπως τα άφησε. Και τελικά λέω, δεν πάω να ρωτήσω στην αστυνομία. Με πιθανότητα 1% έτσι. Παιδιά, τα είχε βρει κάποιος και πήγε στην αστυνομία και τα παρέδωσε. Δηλαδή, είναι ένα τυχαστικό, δηλαδή, σε κάνει να πιστεύεις πάλι σαν άνθρωπο. Ξεκίνησε κάποιος, πήρε τα κλειδιά και πήγε, τα παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα. Και δεν άφησε και όνομα, και θέλω να τον ευχαριστήσω δηλαδή, όποιος ή όποια το έκανε. Για το χρόνο που ξόδεψε. Που είπα, όχι τώρα, να τα κλωτσίσεις παραπέρα ή όχι τώρα που να ασχοληθώ, που να μπλέξω. Θα μου πεις, εσύ θα το έκανες. Ναι, σου κάνει τύπος όμως όταν το βλέπεις να συμβαίνει. Ναι, με βγάλω ευχαριστώ σε όποιον το έκανε αυτό. Είχε για λίγο μαζί του τα κλειδιά των Βρακή FM. Θα το έκανα κάτι δώρο από τον Αμβρακία.

Imagine Dragons. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι λέω καλούλη, θα δούμε αν θα το ακούσουμε στον αέρα. Και νομίζω ότι είναι το τραγούδι που ακούμε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο τους. Follow You. Καλημέρα Κωνσταντίνε, εβδομάδες περνάνε, άλλο καιρός γράφει, δεν λέει να στρώσει λίγο όμορφα. Ανοιξιάτικα τώρα, τι ανοιξιάτικα τώρα. Last year. 17 μέρες έχει άνοιξε ακόμα. Πάει άνοιξε. Πάμε κατευθείαν με διακόπτη καλοκαίρι. Ευτυχώς έφυγε η πρόβλεψη βροχής για το επόμενο διήμερο, αλλά πάει για το Σάββατο. Και πάνω που λέω για τον καιρό και είμαι στο K24, στέλνει μήνυμα προγραμματιστής του K24. Καλημέρα, Άγγελε.

Μπριζέτη Μπαρντό. La Madraga. Τι καλό μου, ρε. Τι γλυκούλη που είναι αυτό. Από αυτά που ήρθαν και έμειναν στη λίστα το 919. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, λοιπόν. Πάλι με τραγουδάρα σήμερα. Διαβάζω το μήνυμα του Άγγελου. Καλημέρα στο K24 που και ενημερωνόμαστε έτσι κι αλλιώς. Είχε χάσει ταυτότητά του, λέει. Και δεν έβγαλε άλλη. Του είπε γυναίκα του, κάποιος θα την πάει στην αστυνομία. Και συνέβη μετά από 2-3 μέρες. Και τελειώνει το μήνυμά του. Γι' αυτό ζει σάρτα. Και είναι ακριβώς, παιδιά. Είναι το Α και το Μ. Το ίδιο μου είπε χθες και ο αστυνομικός υπηρεσίας που μου έδωσε τα κλειδιά. Ήμουν λίγο χρόνια Αθήνα. Αυτό λείπουν να το στην άρτα είναι μοναδικό. Έχουμε και τα καλά μας, έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Το να ζεις σε μια μικρή πόλη με τα προβλήματά της, με την απομόνωσή της, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου. Τίποτα, εγώ χθες πίστεψα πάλι στον άνθρωπο, τέλος. Μια τέτοια μικρή κίνηση, μικρή μεγάλη κίνηση, σε κάνει ελπίζεις και πάλι. Να ξέραν οι Faithless ότι κάποια στιγμή το 22 στην Κρήτη θα παίξουν το Insomnia με Λαούτο. Dimmy Sololut. Έρχεται.

Δημήτρης Παπαδάκης, Ντίμη Σολολούτ και Ινσόμνια. Ιδιαίτερο, αμβρακιώτικο κι αυτό, στα σίγουρα. Και αυτό του Πάμπλο Σκομπάρ. Ροντρίγκο Αμαράντε, Τούγιο. Τι ωραίες μουσικές.

Rodrigo Amarante, tuyo. Πάρα πολύ ωραίες μουσικές, Κάθριν. Σε πέτυχα σήμερα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα μας γράφει. Εγώ μαντεύω γιατί. Γιατί μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο της Delta με το φίλο μου το Γιάννη μέσα, οπότε θα τον ακολουθήσει βροχή. Τον ακολουθεί ο καιρός της Μινεάπολης. Ύμνος τώρα. Darling, just dive right in. Και θα ακολουθήσει και ιστορία. Follow my lead. Ed Sheeran και Andrea Bocelli. Found a girl. Just perfect.

τι ωραίες μουσικές. Το Perfect, το Ed Sheeran, λατρεμένη φυσιογνωμία και σαν καλλιτέχνης και σαν φάτσα, δηλαδή τον συμπαθείς. Το έχει κυκλοφορήσει το 17 και αμέσως μετά, πριν προλάβουμε το χορτάσουμε, το ακούσαμε με Αντρέα Μποτσέλη. Βλέπετε, πριν ένα χρόνο, το έχω ξαναπεί αυτό γιατί με έχει σημαδέψει πάρα πολύ. Περιμένω το φίλο μου τον Ιωάννη, Έλλην Κερκύρεος, που ζει από μικρό παιδί Μινεάπολη, να έρθει να κάνουμε εκπομπάρα μαζί. Προσγειώνεται και φτάνοντας στην Άρτα πέφτει ο μεγάλος κεραυνός, ο περσινός. Πέφτει στο δίκτυο της τηλεφωνίας και καίει στον Ομβρακή FM τα πάντα. Οτιδήποτε ήταν συνδεμένο με το δίκτυο. Υπολογιστές, συναγερμούς, μηχανήματα, κονσόλα μας έκαψε. Δεν είχε μείνει τίποτα εδώ μέσα. Το ρούτερ και τα σουίτς τα βρήκαμε ανοιχτά, βεντάλιες. Είχαν ανοίξει τα δύο. Ήταν ένα χρόνο πριν Πέμπτη, σαν σήμερα. Το λέω για να ξορκίσω το κακό. Κατεμπόστανε, Castle in the Snow, και έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Δεύτερη ώρα. Προπαρασκευή στον Αμβρακέ FM. Μέσα Μαΐου. Μια άνοιξη που φεύγει. Δεν την καταλάβαμε και πάρα πολύ. Θα δείτε στο 919.gr που βάλαμε μια φύσα. Που μπορεί να μην καταλάβουν μερικοί τι είναι. Γι' αυτό εμείς έχουμε τον άνθρωπο εδώ. Καλημέρα Γιώργο. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Μάτο. International Scale Model. Θέλω να εξηγήσεις λίγο και να εξηγήσουμε μαζί τι είναι ακριβώς τα Scale Model.
1: Είναι η διεθνής έκθεση στατικού μοντελισμού που γίνεται για 7η φορά στην Άρδα. Στατικός μοντελισμός είναι η δημιουργία ενός αντικειμένου το οποίο μπορεί να είναι ένα αεροπλάνο, ένα πλοίο, ένα όχημα, είτε είναι στρατιωτικό είτε είναι πολιτικό, υπό κλίμακα. Ένα πιστό αντίγραφο δηλαδή του πραγματικού.
0: Ή μια σκηνή.
1: Ή μια σκηνή, ένα διόραμα, ναι, το οποίο είναι συνθέσεις αντικειμένων. Μπορεί να περιλαμβάνει και φιγούρες, μπορεί να περιλαμβάνει και ταυτόχρονα και ένα αεροπλάνο και ένα τζιπ δίπλα, και όχημα και αεροπλάνο δηλαδή.
0: Τι στο καλό χόμπι είναι αυτό. Και είστε πάρα πολύ, λέει, σε μια έρευνα που έκανα. Είναι διάσημο χόμπι και με ανθρώπους που είναι καλλιτέχνες, που είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Είναι διάσημοι. Δηλαδή υπάρχουν στον χώρο του μοντελισμού και διάσημοι. Υπάρχουν ονόματα που, που γυρίζουν τον κόσμο σε εκθέσεις.
1: Είναι ένα χόμπι το οποίο μπορείς να το κάνεις απλά να περνάς την ώρα σου, να νιώθεις όμορφα τον χρόνο που αφιερώνεις. Και είναι και κόσμος ο οποίος το χόμπι το έχει εξελίξει στο επίπεδο των τεχνικών που χρησιμοποιεί. Έχει μπει στο διαγωνιστικό κομμάτι.
0: Υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι,
1: βεβαίως,
0: σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Α, είναι τόσο προχωρημένο.
1: Είναι έκθεση παύλα διαγωνισμός. Δηλαδή είναι στην, στο πώς θέλει ο συμμετέχοντας. Αν θέλει, μπορεί να εκθέσει απλά το μοντέλο του ή τα μοντέλα του, ή να μπει στη δικασία να διαγωνιστεί. Κάθε μοντέλο βέβαια δεν διαγωνίζεται συγκριτικά με κάποιο άλλο. Υπάρχει βαθμολογία ως προς την κατασκευή. Την αρτιότητα της κατασκευής. Ας πούμε, ένα αεροπλάνο τα φτερά πρέπει να είναι συμμετρικά, τα σκύλη προσγείωσης. Μετά πάμε στην απόδοση σωστή του βαψίματος, τα διάφανα μέρη τα οποία πρέπει να είναι καθαρά. Και είναι ένα σύνολο το οποίο εξετάζεται, βαθμολογία.
0: Πού βρίσκουν υλικά, πού βρίσκεται υλικά, ίντερνετ λογικά. Τα φτιάχνετε, τα τυπώνετε σε λέζερ, δηλαδή.
1: Πλέον έχει μπει ο 3D εκτυπωτής, ναι, πάρα πολύ.
0: Και νομίζω αυτό
1: είναι
0: πολύ.
1: Και το επίπεδο λεπτομέρειας έχει ξεφύγει πραγματικά. Αλλά όχι, υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν kit έτοιμα, αλλά υπάρχει και κόσμος που κυρίως το κομμάτι της φιγούρας είναι αυτό, θα τις σκαλίσει από το μηδέν.
0: Θα σκαλίσει
1: σαν γλύπτης.
0: Έχω βάλει μια σειρά από προηγούμενες χρονιές τι έχετε εκθέσει. Και ναι, δηλαδή είναι μερικά σκηνικά. Εδώ αυτό εδώ θέλω να δουν και ακροατές, είναι η πρώτη εικόνα. Που δείχνει λογικά να μας παίρνουν τα...
1: Είναι σκηνή από την... αυτό είναι έργο μέλους μας, ο οποίος μένει στην Αθήνα, ο Γιώργος Μευσούτ. Είναι σκηνή από την ταινία «Το μόνιμο της μένει».
0: Και είναι στρατιώτες που κλέβουν εργατέχνες, που μεταφέρουν. Τι είναι ακριβώς αυτό?
1: Αν θυμάμαι καλά, το υπόθεση της ταινίας ήταν με μια μονάδα που είχαν δημιουργήσει οι Αμερικανοί σχετικά με τα μνημεία που έκλεβαν οι Γερμανοί στο δεύτερο. Προσπαθούσαν να ανακτήσει έργα τέχνης, όπως βλέπουμε εκεί, πίνακες, αγάλματα.
0: Ναι, και αυτό πρέπει να είναι. Αυτό δηλαδή ο κόσμος το βλέπει τώρα. Νομίζω ότι θα το κουμπίσει, είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι μινιατούρα.
1: Είναι μινιατούρα, ακριβώς. Αυτό είναι 35 φορές μικρότερο από το πραγματικό.
0: Λοιπόν, οπότε, 7η χρονιά.
1: 7η χρονιά. Ξεκινήσαμε το 2019 από ένα μικρό χώρο στο ισόγειο του Πουμιλητηρίου.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και βήμα-βήμα φτάσαμε στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο φέτος δείχνει ότι αρχίζει και αυτό να πιάνει τα βάνη σαν χώρο.
0: Το καλύψατε όλο.
1: Ναι,
0: και φέτος, μια γενική...
1: φέτος ακόμη περισσότερο.
0: Σε ένα γενικό που έχω είναι μεγάλο. Κλειστό γυμναστήριο Άρτας. Είναι από αύριο, 15-17.
1: Είναι από αύριο το πρωί, 9. Παρασκευή και Σάββατο είμαστε από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ για το κοινό. Βέβαια, αύριο και είναι κυρίως μέρα φίξεων το πρωί, οπότε από το μεσημέρι και μετά μπορεί να δει και κάτι ο κόσμος. Σάββατο 9 με 9 πάλι και Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι που ξεκινάει οι απονομές και τελετηλήξεις.
0: Οπότε νομίζω καλύτερα επισκέψιμο δηλαδή από Παρασκευή απόγευμα.
1: Εγώ θα έλεγα κυρίως από το Σάββατο.
0: Από το Σάββατο.
1: Να είναι στημένη πλήρως.
0: Ό,τι ναι, καλύτερα να το προτείνεις εσύ για να είμαστε.
1: Καλύτερα το Σάββατο να είναι πλήρως στημένη έκθεση, να μπορούν να τα δουν.
0: Και εγώ, εγώ το Σάββατο σκεφτόμουν.
1: Το πρωί του Σαββάτου έχουμε στις 11 ως τις 2 μια εκδήλωση σε συνεργασία με μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω το όνομα.
0: Ναι, ναι, καλώς.
1: Είναι και Interactive από την Ισπανία.
0: Τι λες.
1: Είναι από τις κορυφαίες εταιρείες σε αναλώσιμα, η οποία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου μια εκδήλωση για παιδιά. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν, θα καθίσουν μαζί με έμπειρους μοντελιστές, Έλληνες και ξένους. Θα βάψουν μια φιγούρα υπό την καθοδήγησή τους και θα την πάρουν ως δώρο μετά στο σπίτι τους.
0: Οπότε, κλειστό γυμναστήριο. Παρασκευή απόγευμα, εσύ προτείνεις από Σάββατο να επισκεφτεί ο
1: κόσμος. Προτείνω Σάββατο για να δουν την έκθεση στημένη και όχι τα τραπέζια μισοάδια που θα είναι αύριο, ναι. Γιατί αύριο Παρασκευή είναι μέρα φίξεων κυρίως.
0: Οπότε να το πούμε Σάββατο και Κυριακή να περιμένουν τον κόσμο. Ναι. Στο κλειστό γυμναστήριο Άρτας, International Scale Model, μινιατούρες, ό,τι έχω δει τις προηγούμενες χρονιές, έχω εντυπωσιαστεί δηλαδή. Είναι φοβερό και οι ακροατές μας τώρα που βλέπουν τις φωτογραφίες, όταν πάνε εκεί καταλάβουν πόσο μικρό είναι το μέγεθος.
1: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος από μια φωτογραφία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να το αντιληφθεί γιατί η φωτογραφία θα ζουμάρεις, θα δεις λεπτομέρεια. Όταν πας όμως και τη δεις με γυμνό μάτι μπροστά σου, προσπαθείς να αντιληφθείς το μέγεθος.
0: Ναι, υποθέσω ότι δεν μπορούμε να κουμπίσουμε τα εκθέματα.
1: Όχι,
0: θα το πούμε από τώρα.
1: Υπάρχουν προστατευτικές κορδέλες μπροστά από τα τραπέζια. Υπάρχουν τα μπελάκια που λέει παρακαλούμε μην αγγίζετε.
0: Γιατί αυτό είναι τώρα. Είναι,
1: είναι η δουλειά για κάποιους. Μπορεί να είναι και δουλειά χρόνου. Όχι απλά ενός μήνα ή δύο.
0: Φοβερό. Πήγα να πω ωρών, αλλά είναι εβδομάδων, ετών, μηνών τουλάχιστον.
1: Είναι ανάλογα στο πόσο αφιερώνει ο καθένας, στο πόσο χρόνο αφιερώνει, είτε καθημερινά είτε μέσα στη εβδομάδα.
0: Πόσοι εκθέτες είναι, ξέχασα να ρωτήσω, πόσοι περίπου εκθέτες.
1: Χθες οι προεγγραφές έκλεισαν. Θα έχουμε 657 εκθέματα, συν τα εκθέματα που θα έρθουν εκτός προεγγραφών. Κάποιον που θα το αποφασίσει τελευταία στιγμή. 657. Είναι η πρώτη φορά που έκλεισε τέτοιο νούμερο. Υπήρχε μια χρονιά ακόμη το 2022, αλλά τότε δεν ήταν μέτρο σύγκρισης γιατί ήταν μετά τον COVID. Ήταν δύο χρονιές χωρίς εκθέσεις. Ενώ τώρα είναι καθαρό.
0: Και είναι και κάποιοι διάσημοι μέσα σε αυτό.
1: Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχουν ονόματα του χώρου. Ο καλεσμένος μας, ο Μάρτιν Κόβατς, ο οποίος έχει εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube. Είναι αυτή τη στιγμή πιο διάσημος μοντελιστής, πιο αναγνωρίσιμος. Από Ισπανία έχουμε την AK Interactive, κάποιους μοντελιστές που κάποιοι έρχονται για δεύτερη και για τρίτη φορά στην Άρτα. Έχουμε από Αγγλία, από Τσεχία.
0: Η Αρτούλα μας όλα αυτά.
1: Η Άρτα μας. Θα έχουμε ένα κλαμπ από την Τουρκία που έρχεται για δεύτερη χρονιά, έχει ξανάρθει το 2024 από την Προύσα. Θα έχουμε ένα κλαμπ από τον Μπάρι, μια συμμετοχή από Κωνσταντινούπολη. Προχθές είχα μια επικοινωνία με κάποιον από Μεξικό, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ελλάδα εκείνες τις μέρες, αλλά δεν ξέρουμε. Πέρσι έτυχε αντίστοιχη περίπτωση με κάποιον από τις ΗΠΑ, ο οποίος ήρθε, συμμετείχε. Μείναμε στην επικοινωνία, δεν ξέρω αν θα επισκεφθεί.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Δηλαδή είναι κάτι που εγώ, ας πούμε, δεν το έβλεπα ότι υπήρχε. Νόμιζα ότι ο μοντελισμός κάπου χάθηκε στα '80s.
1: Ο μοντελισμός στην Άρτα. Όχι, ο μοντελισμός στην Άρτα ήταν στα '90s. Είχαμε το βιβλιοπωλείο, ας πούμε, τη γραμμή τότε. Που ήταν ένα κατάστημα το οποίο, ας πούμε, συγκριτικά μετά, αλλά είχε μια μεγαλύτερη γκάμα από μοντέλα, από αναλώσιμα. Μπορούσε να προμηθευτεί κάποιο. Κάπου μετά, και στα τέλη του 90, αρχές του 2000, εκεί χάθηκε. Ήταν και η εποχή που η φουρνιά που είμαστε τώρα στο Σύλλογο, φύγαμε για υποχρεώσεις από την Άρτα.
0: Δεν είναι αυτό, εκεί χάθηκε η μπάλα με τα social, δηλαδή κάπου
1: δεν
0: τα χόμπι.
1: Δεν στα social, δηλαδή.
0: Ναι, κάπου.
1: Τότε ξεκίνησε να μπαίνει ο υπολογιστής στη ζωή μας.
0: Σωστό. Και κάπου χαθήκαμε.
1: Μετά χαθήκαμε. Ναι.
0: Γιώργο, καλή επιτυχία στην έκθεση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να παραμείνει.
1: Ότι...
0: Γιατί...
1: Ναι, ναι. Καταρχάς. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς που στηρίζουν για 7η χρονιά την εκδήλωσή μας και χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί. Τους φορείς που μας στηρίζουν και αυτοί, όπως είναι ο Δήμος Αρταίων και το Επιμελητήριο Άρτας. Και να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ναι.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Από 9 το πρωί του
1: Σαββάτου. Από 9 το πρωί του Σαββάτου μέχρι 9 το βράδυ. Βασικά, Παρασκευή, Σάββατο 9 με 9 και
0: την Κυριακή
1: 9 με 3.
0: Που τελειώνει και η εκδήλωση
1: με τις βραβεύσεις. Θα κλείσει η εκδήλωση για το κοινό. Μετά είναι οι απονομές.
0: Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και να συνεχίσει, βασικό να συνεχίσει, γιατί η επανάληψη φέρνει την επιτυχία.
1: Είμαστε σε ένα σημείο το οποίο θεωρούμε ότι η έκθεση έχει καθιερωθεί. Έχει πλέον, όταν διαβάζουν Άρτα, ξέρουν ότι είναι στην Ελλάδα, ξέρουν ότι είναι μια έκθεση που αξίζει να επισκεφθείς, γιατί. Κακά τα ψέματα, η καλύτερη διαφήμιση είναι από τους ανθρώπους που έρχονται και αυτά που θα μπουν μετά. και προσπαθούμε να κρατάμε το παρείστικο ύφος που έχει η έκθεση όλα αυτά τα χρόνια. Μην είχε και με δόντια, μην χαλάσει αυτό, όσο και αν μεγαλώνει η έκθεση. Γιατί από αυτό κερδίσαμε όλο τον κόσμο. Έρχεται κάποιος και νομίζω ότι είναι στο σπίτι του, νομίζω ότι είναι στη δική του έκθεση.
0: Για να σου πω και κάτι. Αξίζει και η Άρτα μας να έχει κάτι τέτοιο ιδιαίτερο.
1: Αξίζει, ακριβώς.
0: Έγινε, ήταν ο Γιώργος Μάτος στο στούντιο. Μιλήσαμε για μοντελισμό, για το International Scale Model και σας περιμένουμε.

τίτλο συγκροτήματος The Ukulele Orchestra of Great Britain. Psycho Killer και σκεσέ. Far, far, far better. Δεν έλεγε φα, φα, φα, φα. Αλλά έτσι το λέγαμε στα είδες. Καλημέρα στη βροχερή και κρύα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Βλέπω και με το account σου εσύ. Μια χαρά. Αμβρακιώτης. Πάμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο να δούμε τους μοντελιστές της πόλης μας και τους πάρα πάρα πολλούς καλεσμένους. Αν θυμάμαι καλά, έπαιγε 600 τόσα εκθέματα. Σας λέω μπείτε στο 919.gr να δείτε κάποια δείγματα δουλειές. Όχι απλά μοντέλα, μιλάω για κινηματογραφικά σκηνικά.

Ο Μάσιμος Καλίση διασκευάζει Ten Sharp You. Εντελώς αλλού. Πάμε πάλι Eurovision. Πάμε πάλι Ιταλία. Sal Da Vinci. Per sempre sì. Tutto quanto dal principio. Io che per te. Θα είναι μια από τις περιπτώσεις που δεν θα βγει πρώτο. Αλλά εμείς θα το ακούμε. Και θα μείνει στη λίστα μας.

Πω πω τραγουδάρα. Σαλ Δε Βίντσι, Per Siempre Si. Ιταλία του 2026. Και όπως γράφει ο Κωνσταντίνος, ακούς βρε παιδί μου τραγούδι. Ακριβώς αυτό. Είναι το μοναδικό τραγούδι φέτο, τραγούδι. Per Siempre Si, δηλαδή έχει ρεφρέν που το θυμάσαι. Λες από να το ζητήσω στο DJ. Από μένα έχουν ψήφο. Τέλος. Το δηλώνω. Άλλο Black. Love is the answer και σιγά σιγά πάμε στο τελευταίο μισάωρο.

Black, Love is the answer. Buona giornata maestro, μας στέλνει Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Αμπρε και περσιέμπρε. Λοιπόν, νέβαζαν οι Ιταλοί, λίγο σκηνική παρουσία από Γερμανία. Γράφω Κωνσταντίνος, σαφώς, λίγο την τρέλα του Ακύλα. Έβλεπα τα backstage, έβλεπα μάλλον βίντεο από το στάδιο μέσα. Όχι αυτό που βλέπουμε τηλεόραση, τι βλέπουν οι θεατές. Παιδιά εντάξει, είναι εμπειρία να πεις ότι, ήμουν στην τάδη Eurovision. Αλλά από κοντά αυτό που βλέπω ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση, δεν βλέπει. Αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση είναι αυστηρά μονταρισμένο. Στενά πλάνα, στενές κάμερες. Ο κόσμος βλέπει πάνω στη σκηνή να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Με κάμερες, με καλώδια, άλλος να κρατάει το φόρεμα της αλληνής. Είναι φοβερό, ο κόσμος δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει ένα πανικό, μια ανακατοσούρα. Είναι καθαρά τηλεοπτικό προϊόν. Είναι καλή ώρα, πως πήγα πέρυσι εγώ στον Καναδά να δω Φόρμουλα 1. Okay. Το είδα το ίδιο βράδυ στην τηλεόραση να καταλάβω τι γινόταν. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τίποτα. Ζουμ, ζουμ, ζουμ. Άλλη Γερμανία, Κωνσταντίνε, respect. Αδερφός. Dim Zach, Innocence. Άμα εκείνη η Πορτογάλη καημένη. Πού πάτε ωραία παιδιά.

Dim Zach, Innocence. Θυμίζει Just an Illusion αυτό έντονα. Την καλημέρα μας στο Λίβερπουλ, Δημήτρη, δεν χρειάζεται να στέλνεις προσωπικά. Στην τηλεόραση λέει δεν μυρίζεις τα λάδια όταν ακούς τους κινητήρες, πίνεις στα μονοθέσια. Ένα πράγμα θυμάμαι. Ήμουνα στο Μόντραλ πριν τον τερματισμό, πριν τη μεγάλη αυτή τερματισμό. Με ρώτησε κάποιος τις επόμενες μέρες, λέει, καταλάβανες λέει ποιος είναι πρώτος. Το καταλάβανες από τι? Από το ελικόπτερο. Πάντα τον ακολουθούσε το ελικόπτερο. Τους πρώτους δηλαδή. Ο Boy George. Και το San Marino που δεν πέρασε στον τελικό. The Trouble with Love. Εδώ βλέπουμε άλλη μια περίπτωση ότι δεν του βγαίνει η φωνή.

The Trouble in Love. Κάποια στιγμή το 2021, εν μέσω καραντίνας, μάλλον ακούγαμε πολύ μουσική εκείνη την εποχή στο Spotify, για να πέσουμε πάνω και σε αυτό. Ο Boy George. Η αλήθεια είναι ότι η φωνή του πλέον δεν του βγαίνει, το είδαμε και στο Eurovision προχθές. Ναι. Απλά να πεις ότι είχα τον Boy George στη σκηνή, αυτό, ως εκεί. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Και καλημέρα Στράτο. Όχι πολύ γνωστό. Και για κάποιο λόγο το 96 αυτό το έχω σε βινήλιο. Everything but the girl, Walking Wounded. Αυτή η εκδοση που ακούμε είχε βγει μόνο σε βινήλιο. Τουλάχιστον τότε.

Everything But The Girl. Αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι, αυτή είναι μια άλλη εποχή μάλλον. Walking Wounded. Και ποια εποχή είναι αυτή? Αυτή. Και κάπως έτσι νομίζω θα κινηθούμε και το βράδυ με το φίλο τον Ιωάννη μετά τις 10.

Αυτό ήταν ο Αντεμεφ. Καλημέρα Γκρίνιο. Πώς μας ανακαλύψατε εσείς? Πού μας βρήκατε? Α, Δημήτρη, νομίζω ότι θα βγει κονσερβοκούτι, θα βγει στα πλαίσια της δικής μου εκπομπής. Δεν βλέπω άλλο τρόπο δηλαδή πώς να την εντάξω. Αλλά ναι, πρέπει να ηχογραφηθεί αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει μουσική, κατά πόσο θα είναι 2 ώρες, μπλα μπλα. 2 φίλων, 30 ετών φίλων που μοιράζονται πράγματα που δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς, που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Αυτός θέλει να μιλήσουμε για κρυπτονομίσματα, για αεροναυπηγική. Και η εξωγήινους λέει, αν θες μιλάμε. Ούψ. Θα καταλάβω ότι είναι πολύ χωμένο σε πολλά πράγματα. Θυμόμαστε όλοι το επεισόδιο στα φιλαράκια που έχασαν το σπίτι γιατί στο διαγνωσμό που έκαναν κανείς δεν ήξερε τι δουλειά έκανε ο Τσάντλερ. Άγια σας.

EMF. You're unbelievable. Εντάξει. Μου χτυπάει τώρα το ρολόι, μου λέει έχεις μια ώρα να περπατήσεις. Πού να περπατήσω ρε ρολόι? Να κάνω γύρω γύρω από την κονσόλα. Εντάξει, καλή τεχνολογία κάποια στιγμή δηλαδή. Χαλάρωσε τεχνολογία. Αυτό είναι επαναγνώστο. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ αμβρακιώτης να το ξέρεις. Έλα, γέλαου. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να το διαβάσω τώρα. Αγγλικά, ελληνικά. Ο τίτλος είναι πάντως. Και λες σασασιόν, μπιζάρ.

0: ούτε καν ποιοι ήταν αυτοί. Ένα City Single. Νομίζω ήταν από Sony αυτό. Και έλεγε Sensation Bizarre. Κάποτε είχαμε κάνει και ένα μικρό διαφημιστικό πάνω του. Πολύ εντυπωσιακό. Όπως είπα, παναγνώστου. Βλέπεις, βγήκα έξω να δω που είσαι. Γιατί δεν έρχεσαι?
1: Το δικό μας το σπίτι,
0: ναι,
1: σε άλλο συνοικιάστηκε.
0: Εδώ είναι που κολλάει. Μιλάς με γρίφους γέροντα. Αν ησύχησε, δεν ερχόσουν. Λέω, παρά 10.
1: Σου λείψα.
0: Να δεις δηλαδή, βγήκα. Βρήκες τις πόρτες ανοιχτές όλες?
1: Ναι, και τα σκυλιά δεμένα.
0: Πάμε να κάνουμε lead-in.
1: Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης σου?
0: Κανένα.
1: Όχι. Να κάνεις lead-in.

0: DMC, η παράλογη συνάντηση με τους Aerosmith και το Walk This Way. Καλημέρα από Καλαμάτα, καλημέρα Ιάκωβε. Δικό σου? Πάω μέσα από Καλαμάτα, μέσα. Και καλό λάδι. Δεν φταίω εγώ, καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Επικεφέ. Περιμένεις να έρθει ο γιατρός στο στούντιο? Καλά τον κάνεις, το εγώ το συμπαθώ. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Καλώς το παιδί, λέει. Κάτι δικό του.
1: Είναι ο Χριστόφορος.
0: Χριστόφορος αύριο που θα λείπεις.
1: Μου έλεγε πράσινες καρδούλες χτες.
0: Αύριο Χριστόφορος, 2 ώρες Eurovision, η μία ώρα. Μία ώρα.
1: Είστε live.
0: Αύριο live.
1: Αύριο live.
0: Αύριο live και η δεύτερη ώρα θα είναι η ελληνική Eurovision. Θα γίνει δηλαδή. Ναι, ναι, όχι. Γύρω στις 40 σελίδες έχει τυπώσει με ιστορίες. Σκάνδαλα Eurovision, ρεκόρ, τα παράλογα, ανατροπές τελευταίας στιγμής. Θα είναι full. Οπότε.
1: Ποιος με πια και τέτοια.
0: Ποιος
1: με πια.
0: Θα πήγε φορέματα πάντως. Για Γκοτιέ. Του λέω, βίσαι έβαλες, μη κοιτάζει με ύφος. Δεν είπε τίποτα.
1: Μια καμερούλα μπορούμε να...
0: Το σκέφτηκα χθες να βγει ένα live αυτό. Ήθελα αυτό να βγει live αυτό. Να βγει
1: όλο live, να βγουν κάποια αποσπάσματα.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Στην εκπομπή σου. Χρήσος έξερχος αμέσως μετά.
1: Μα είναι

0: Μαυρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι ο Χρήστος Εξάρχος. Για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα. Μείνετε μαζί μου, μουσικάρες και σήμερα. It's a wild world. Έτσι δεν είναι, Χριστόφορα? Πολύ wild world. Good evening Kansas, good evening Texas. Καλημέρα σε Φιλανδία, Μόσκβα, Γερμανία. Αυτά από τα εξωτερικά. Tom Gabriel, You Make Me Feel.

0: Καλημέρα σε όλο το chat. Καλημέρα Λίνας Λευκάδα. Καλημέρα στο DJ Άγη Σαλόνικα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στη Χαλκίδα.
1: Je vous parle d'antan que le mois de vent on ne peut pas connaître.
0: Charles Aznavour.
1: Mon martin c'est dans la
0: La Bohème.
1: Accrocher ses lilas jusqu'au sous une fenêtre, si l'amble garni. Qui nous sert

το air condition στο στούντιο, το έβαλα. Επισήμως καλό καλοκαίρι, θα δείξει. Καλημέρα στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη. Καλημέρα και στην κυρία Βίκη εδώ. Σήμερα λέει είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Γιορτάζουν Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπεν, Ισίδωρος, Λέανδρος. Και σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος ιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1796. Κερνάω καφέ. Τουρκικό, πικρό. Turkish coffee. Bedroom. Καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Καλημέρα στο Δουβλίνο. Καλημέρα και στο Ρέθινο της Κρήτης. Τσικρήτης. Καλημέρα Παναγιώτη. Ωραία μέρα σημερινή. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Τραμπλε και εσύ συζήτησαν για τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην κορεατική Χερσόνησο. Ένα μην έχει λίγο Κορέα μέσα. Όλα είναι δουν και λαβίν. Turkish coffee. Πικρός.

2026 remix. Lennox Deep. Deep, yeah, deep.

Άντε πάλι με το που είπα για air condition. Βγαίνει ο άλλος ο κλέρχος, η Μαρίνα και ο κοντός ο Μαρουσάκης και λέει δεκαήμερο, λέει με βροχές και τα λοιπά. Θα ηρεμήσουμε επιτέλους, τι θα γίνει. I miss you. Εγώ να δεις. Τζορτζ Μαυρίδης. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στην Κομωτινή.

κλίδες γούνες φιλοτάκουνα μόνο εδώ. Μια και αλλάζει ο καιρός. Από μέσα όμως σε ένα μπικίνι θα ήταν καλό συνδυασμός. 3-1. Λουλούδι του δρόμου. Και διαβάζω, έρχονται νέες ταινίες Γκάι Ρίτσι. Πολύ μ' αρέσει ο Γκάι Ρίτσι.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Ναι, πέρασε ένα μισάωρο. Έχουμε ακόμα ένα τελευταίο μισάωρο για αυτή την εβδομάδα. Στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Έξαρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες.

Λοιπόν, για να μην σας αφήσω χωρίς την ταινία του Γκάι Ρίτσι, λέγεται Γκρίζια Ζώνη. Γκρίζα Ζώνη. In the Grey. Σίγουρα ανατροπές θα έχει. Γκάι Ρίτσι είναι αυτός. Δράσεις είναι. Κάτι με μια ληστεία και μια μυστική ομάδα elite πρακτόρων. Nothing breaks.

ξεκίνησαν και στις Κάνες. Τα κινηματογραφικά. Ενεφανίστηκε η Τζέιν Φόντα στα 88, παρακαλώ. Κρατιέται. Μπράβο. Τουλάχιστον στις φωτογραφίες δείχνει καλά. Μάιλι Σάρους, Μαρκ Ρόνσον και τώρα ο ωκεανός. Ζόρζ Μαυρίδης ξανά. Καλημέρα σε Λάρισα, καλημέρα σε Βόλο. Καλημέρα και σε Άνω Σύρο.

Κυκλοφοριακό έμβρομα στην Αθήνα. Attention. Εσείς που ακούτε από Αθήνα και είναι πολλές τελείες. Γενικά υπάρχει πρόβλημα. Afro House Remix 2026. Μιας, όχι, δύο εβδομάδων κομμάτι είναι.

Καλημέρα Στεφανία. Έκπληκτη λέει η αρχαιολόγη. Βρέθηκε αντίγραφο της Ιλιάδας στο στομάχι μούμιας 1800 ετών. Περιέχει λέει ένα απόσπασμα της Ιλιάδας που απαριθμεί τις ελληνικές δυνάμεις που συγκεντρωνόταν μπροστά από την Τρία. Μπράβο. Gypsy Kings. Αγαπημένο κομματάρα 6 χρόνια πριν. Μουσικά Ροζάριο Ντερούλο,

0: τραγούδια θα βρει και έφερε 9-10.
1: Μουσικά, να ρε κουλόι. Μουσικά, μουσικά να ρε νοτσι. Δε μα έλες. Μουσικά, να ρε μιντσιόνι. Μουσικά, μουσικά με απαρτσίνε. Σου σύντα σιά. Κ μουσικά, io τρέσκ. Κ μουσικά, io καλατορέσκ. Σι με πάσε σε μη σύντα σιά. Ασιά κουμβρεύω io. Κ μουσικά io με ντραγωστέσκ. Πέντρο κα μουσικά, μουσικά με δάει ουμπίρε.

σήμερα σε Πάτρα, Πύργο, Σπάρτη και Άμφισσα. Ήρθε η ώρα για δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Μετά τη χθεσινή αποτυχία, συγγνώμη, επιτυχία, σήμερα δεν έχει πολλά πράγματα. Ένα μπασκετάκι έχει, ΑΕΚΑΡΙΣ, 6:15. Και μετά έχει Ισπανία. Είναι της μόδας τελευταίες μέρες η Ισπανία. Bilbao Real Madrid στις 8 μπάσκετ. Και το βράδυ Real Madrid Oviedo 10:30. Ποδόσφαιρο. Ισπανία, είπα, μπήκαν οι τρομπέτες. Σε ποιο όμως?

Μην το ξεχάσω. Έχει και δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision σήμερα. Κάπως θα τους μαγκώσετε. Σήμερα συμμετέχει και η Κύπρος. Δυνατή η συμμετοχή. Όλα τα παραλυπόμενα, όπως είπε και ο διευθυντής, αύριο το πρωί όλες οι ανατριχιστικές λεπτομέρειες για Eurovision. Hugel. Το κομμάτι είναι ημερών. Jamaica Bam Bam. Και θα πάμε στο Μιχαλάκη τον Τζάκσον. Afro Tech Remix, καινούριο και αυτό. Σε ποιο όμως? Στην Dirty Diana.

0: αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για αυτήν την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
0: Μαζί θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
1: Su una vecchia terrazza davanti al golf.
0: Μέχρι τότε. Μακριά από δυσάρεσες εκπλήξεις και δυσάρεσους ανθρώπους. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Jason.
1: Jason Derulo.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να συγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ κάθε βράδυ. Όνειρα από θάλασσες, λόγια από φως. Από μέσα μου βγαίνεις και γίνεσαι καπνός.

της γραφής στο φως. Με η μαγεία του βρίσκεται στο σκοτάδι. Είναι ωραία να σε αγκαλιάζει ο ουρανός. Είναι αυτό που κοιτώ.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία.

0: Βρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: T. X. T.

7 languages. Jules Bach's life.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

τέκτημη και καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η Blue Boy που άνοιξαν σήμερα πέμπτη απόγευμα. Το μουσικόλα το πίπερο, ο Βαγγελής Ρίζος σας καλησπερίζει. 919.gr 91,9. Αυτό είναι το δημοτικό ραδιοφόνο της Σάρτας. Από το στούντιο ζωντανά, πολλές πολλές καλησπέρες από την πόλη της Σάρτας. Για εσάς, εκεί τους απογευματινούς αμβρακιώτες. Θα το πάμε μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Μουσικές σίγουρα σε αφορούν και θα ακούσεις πολύ ωραία πράγματα σήμερα, ενώ πρέπει να μείνεις εδώ μαζί μας πρώτον. Σε ένα ζεστό απόγευμα Πέμπτης, 14 του Μάη. Davina, Between Lives και πολλά ωραία τέτοια. Καλησπέρας.

πραγματικά θέλουμε να ταξιδέψουμε αυτό το απόγευμα Πέμπτης και ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία και θα συνεχιστεί Dive In, Between Lives. Και τώρα πάμε λίγο πίσω, έτσι όπως κάνουμε εδώ στο μουσικάλα του Πιπέρα. Εμείς ξέρετε τα μπερδεύουμε λίγο. Masked Love America. Πολλές πολλές καλησπέρες στην όμορφη Λευκάδα, στη συνονόματική την Ευαγγελία, Λίνα Ευαγγελία. 919.gr για να τα λέμε καλύτερα.

τι ωραίες μουσικές από το παρελθόν. Αυτά τα τραγούδια των Αμέρικα τα κατατάσσω στην 80's chill out εποχή, τότε που δεν υπήρχε chill out εποχή, αλλά υπήρχαν αυτές οι ομορφιές. Muskrat Love από τους Αμέρικα, τόσο διαχρονικό, τόσο ωραίο και τόσο αμβρακιώτικο. Σαν τις 80's, από τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οσκαρικές, ναι. Strawberry Later, καλησπέρες.

πραγματικά είχαμε καιρό να το παίξουμε. Σαν τζεσό τους κάπως ακούστηκε αυτό. Από τα παλιά 70's τα ωραία Strawberry Laters. Από τα ωραία soul funk της εποχής. Εδώ είμαστε για να θυμόμαστε εμείς, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαούλο και το ανοίγουμε κάπου κάπου εδώ στον Αμαρκένια 19. Πολλές καλησπέρες στο φίλο μου το Ματάκια. Μόλις επιβιβάζεται στη φορτηγάλα του και φεύγει για την Άρτα. Έρχεται μάλλον εδώ στην Άρτα μας. Καλά δρόμο φίλε μου. Με τα κομφόρ σου εκεί μέσα, με τις μουσικάρες σου μέσα στη φορτηγάρα σου. Ξέρεις γιατί τα λέω εγώ αυτά τώρα, έτσι? Μπορεί να μας ακούγει κανένας άλλος. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Κανένα άλλο φιλαράκι. Μας σκάσουν. Καλησπέρα Μητσάρα στο μακρινό Λίβερπουλ. Καλησπέρα 0681. Καλώς ήρθατε παιδιά και αυτό το απόγευμα. Keep looking up τη Σαντέ.

βασίλισσα της Smooth Jazz, η Σαντέ, 1989, μέσα από ένα δίσκο θαύμα, θαύμα, Strong in Thy Pride. Αυτό είναι το Keep Looking. Πόσα απεξήματα να έχει μητρήσει αυτό το κομμάτι, παιδιά. Ξέρετε, παλιά, τη δεκαετία του 90's, όταν παίζαμε μουσική, όταν πραγματικά παίζαμε μουσική σε καταστήματα, σε μαγαζιά, αυτές οι μουσικάρες μετρούσαμε και το χρόνο. 5 λεπτά Keep Looking, δεν έκοβες τίποτα. Αυτά ήταν τα πρώτα του καφέ. Εντάξει, τώρα το 2026 έσκασε μύτη ο Guy Gamber με την Σιρλού σε ένα... Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, ναι. Γιουροβιζινιακό, έτσι θα το έλεγε αυτό το κομμάτι. Δεύτερος ημιτελικός απόψε και για την Κύπρο καλή επιτυχία. Εμείς πέρασαμε αέρα, έτσι, εντάξει. Το κομμάτι δεν θα το σχολιάσω, αλλά για την Ελλάδα, αργά μου το...

Waiting on You, Rick Astley. Πέρα σου στο δεύτερο ημίωρο. Πολύ αγαπημένο έγινε αυτό το κομμάτι εδώ στη μουσικάλα του Βιβέρο. Πολλές καλησπέρες στην πόλη που δουλεύει, στην Άρτα, στον εμπορικό κόσμο, σε όλους όσους δουλεύουν. Πολλά φιλιά να δώσουμε στα υπέροχα τζουμέρκα μας. Μέχρι τα παραλιακά μας, την Κρονησία. Αλλά όπου και να είστε, το 919.gr είναι μαζί σας. Έρχεστε εδώ κατευθείαν στο στούντιο, ναι.

από τους καινούριους εσόδους σινεμά, μουσική, βιομηχανία, που μέχρι τώρα αποσπά τα καλύτερα σχόλια. Αυτός είναι ο Ρος Λάστρο. Έσκασε μύτη τώρα το 2026 με το Love Saves No One, και πραγματικά εμείς όταν το τσιμπήσαμε εδώ στο 919 δεν το αφήνουμε πλέον. Παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, παιδιά. Ιδίως στη ροή του κανονικού προγράμματος, αλλά και στην playlist. Πιστεύω να το έχουμε βάλει γιατί είναι κομματάρια. Έτσι και διευθυντά. Αυτή είναι η Σιζέλη με το Unwords. Υπέροχο, το παίξαμε και την Τρίτη. Καλησπέρες πολλές από τον Ευρακή 919 και τον Βαγγελιρίζο που βρίσκεται ζωντανά στο

Another Thing Coming. Αυτό είναι ο Teddy Swims. 10 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και πάμε πίσω. UB40 Tyler στην απίθανη live έκδοση.

Stevie Wonder και Toto θα μας κλείσουν την πρώτη ώρα. Is it she lovely? Και η Ροσάνα. Παιδιά, μείνετε εδώ μετά τις 8. Μουσικές προσαφορούν για άλλη μία ώρα ζωντανό. Μουσικό αλατοπίπερο στο μουσικότερο σταθμό της πόλης. Τον Αμβρακία 919. Βαγγέλης Ρίζος έρχεται σε λίγο.

0: Αστυνομαγωγία FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Ντάτι. Ντάτι. Σημασία έχει ότι το παιδί με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των social media κάνει μεγάλη θράψη με αυτή την κομματάρα Take Me There και έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Αυτό είναι το ξεκίνημα για τη δεύτερη ώρα. Βαγγέλης Ρίζος στον Ομβρακή FM για άλλη μια ώρα. Μουσικόλα του Πίπερο, Πέμπτης απόγευμα. Νοστιμεύουμε το απόγευμά σου με μουσικές. Καλησπέρα 26410. Καλησπέρα λέγω. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Στεφανία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, το Ομβρακή 919. Για άλλη μια ώρα. Michael Stripe, Andrew Watt, I play the fool. Πάμε μέχρι τις 9.

μια αγαπημένη είσοδος για το 2026. Nick De La Hoya με το Forget. Ωραίες μουσικές, έτσι, για Πέμπτη απόγευμα είναι ό,τι πρέπει. Για την εργασία, για τον απογευματινό καφέ, αμβρακή 9-19, εκεί στα ηχεία σας, και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Το Σαββάτο αυτό επιστρέφουμε στον... Όχι, μάλλον δεν επιστρέφουμε, γιατί δεν φύγαμε. Θα είμαστε και πάλι εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, 12 με 2, αλλά θα επιστρέψουμε και πάλι στο παρελθόν, με εκείνες τις ωραίες παλιατζούρες της disco, της disco εποχές, τον Monte Talking, το Savage, το Monty Special και όλων αυτών της άντρας και όλων αυτών των μεγάλων καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων, τα οποία έχουμε συγκεντρώσει για 2 ώρες στα έξτρα του Σαββάτου και θα παρτάρουμε και πάλι. 12 με 2 Σάββατο μεσημέρι στα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου, live ζωντανά από τον 919.

Sessions on the Green, Fornara, Isaac B. Cole, Love and Lound, οι αγάπη δε φημώνεται, δεν μπορείς να τη φημώσεις, θα σου ξεφύγει. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω, σε μια απόλυτη συνεργασία, σε μια κομματάρα. Rebeat μαζί με τον Moby, φωνητικά Diem Jurado, απίθανος. Almost home, παιδιά, almost home. 919.gr, 91,9 είσαι στο Λαμβράκι FM, τη δημοτική ραδιοφωνία της Άρτας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο της πόλης. Πέμπτη απογευματάκι, εργάσιμη. Κάπου εκεί βρίσκεται και η ομπρακία και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χωρίς εσάς τίποτα. Almost home.

πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Φερνάντο Φερέιρε ευθύνεται για αυτό το κομμάτι, το οποίο εδώ στο μουσικό Λα του Πίπερο εμείς δεν έχει περάσει Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα που να μην το παίξει αυτό το κομμάτι στον αέρα. Πας, σου φεύγει το μυαλό, ταξιδεύεις απλά. Μπεϊρούτ για τη συνέχεια The Turn. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο. Πάμε να διαλέξουμε τις καλύτερες μουσικές για σήμερα Πέμπτη, έτσι να κλείσουμε ωραία. Και φυσικά θα το πω να υποδεχτούμε το Θανάση Μαλθέζο, Σλίκητη, να σκρατσάρει, να μιξάρει, να ακούσετε ωραίες σουλές, σεραπιές από τα χεράκια του. Το ελπίζω δηλαδή.

τελευταίο μισάωρο που μας απομένει εδώ ζωντανά. Παίρνει την απόγευμα στον Αυρακή FM και στο μουσικό λατό Πέπερο. Λέω να το ρίξω λίγο στο ρομαντισμό, αλλά με κομματάρες όπως I Don't Wanna Lose You, Tina Turner και Michael Jackson, παρέα φυσικά με την Sandy Garrett. I just can't stop loving you. Τι ωραία θα το πάμε μέχρι τις 9.

Michael Jackson, σε Doug Garrett, I just can't stop loving you. Τι όμορφο. Καλησπέρα Άννα, καλώς ήρθες απογευματιάτικα και εσύ, έτσι ώστε έτσι αυτός ο ομορφακή FM είναι γεμάτος εκπλήξεις τελικά. Μόνο που η παραγωγή τα μαθαίνω όλο τελευταίοι, ναι. Ας είναι και έτσι, αυτά είναι τα καλύτερα, ξέρεις, τα πρόσμενα. Δεν μαρτυράω, δεν μαρτυράω. Ζεράζολίνα, Ticket to the Tropics.

ήταν μια γερή δόση George Michael, σχεδόν 12 λεπτά πριν το τέλος. Waiting for that day. Έναν George Michael τώρα τον ήθελα έτσι καινούριο, καινούριο. Μακάρι να ήταν στη ζωή και να ήταν στα καλά του. Πού θα ήταν στα καλά του? Στα φωνητικά καλά του, ναι. Τελευταίες μουσικές.

Δεν ξέρω αν είχα τη γαλλική προφορά, πάντως το προσπαθώ. Καλό καιρό σε Λαρούτ. Θα σας κλείσω με Ed Sheeran, ένα από τα αγαπημένα μου πραγματικά κομμάτια. Το έγραψα αποκλειστικά για το θάνατο του παππού του. A Fire Love. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το πεμπτιάτικο παρεάκι. Θα τα πούμε στα έξτρα του Σαββάτου. Θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Θα ανοίξουμε τον μπαούλο με λωστό τώρα. Ψάξουμε τα καλύτερα κομμάτια των 80's. Τα Disco Lovers. Και για δύο ώρες θα γίνει εδώ παρτάρα το Σάββατο το μεσημέρι 12 με 2 που αλλού στο 9-19 στο Αμβρακή FM, εδώ που γίνεται όλα. Λοιπόν, θέλω να μείνετε εδώ στο 9-19. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Κάτι ψήνεται. Θέλω να μείνετε εδώ στο ζωντανό ραδιόφωνο. Θα περάσει ωραία. Από τον Βαγγέλη Ρίζο, μια γλυκιά γλυκιά πονηρή καληνύχτα.

0: Λαμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 5 39. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτό που θα συμβεί απόψε είναι εντελώς κάτι διαφορετικό. Εσείς περιμένατε Θανάση Μαλτέζο, δεν έχει Θανάση Μαλτέζο, γιατί σήμερα είναι μια ειδική εκπομπή. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άρτα και καλησπέρα από την Άρτα.
0: Οι ακροατές Αμβρακέ FM έχουν ακούσει, οι πρωινοί ακροατές έχουν ακούσει πάρα πολλές φορές το όνομά σου αναφορά σε σένα. Έχουν ακούσει τέσσερις πολλές φορές καλημέρα Μινεάπολη, που πολλοί νομίζουν ότι έχω ένα φανταστικό φίλο στο μυαλό μου.
1: Χαίρομαι ότι δεν είναι φανταστικός ο φίλος, αλλά επίσης χαίρομαι που θα χάσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές και τους βραδινούς.
0: Δεν πειράζει, κοίτα να δεις, αυτό το επόμενο δίωρο δεν θα είναι μουσικό, θα είναι λίγο αναμνήσεις, θα είναι λίγο η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Οι άχρηστες πληροφορίες των ημερών, των καιρών, των χρόνων, της γνωριμίας μας και από όσα θεωρούμε ότι γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε. Έχω πολλά να πω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάρα πολλά να πούμε. Να πω ότι δεν έχουμε προετοιμάσει μουσική.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχουμε προετοιμάσει τι θα πούμε. Όχι, στο μυαλό μου έχω κάποια πράγματα να πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω φέρει μουσική. Ειδική για βραδινή εκπομπή.
0: Να εξηγήσω τώρα τι περίπτωση είναι ο Ιωάννης. Είναι ο Γιάννης Νόμπελης. Είναι Έλληνας, Κερκυραίος. Φαίνεται ότι είναι Έλληνας. Αλλά από πόσο χρόνο λείπεις από την Ελλάδα?
1: Ήμουν 18 όταν έφυγα να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες για το προπτυχιακό. Έκανα το διδακτορικό εκεί και έχω μείνει εκεί.
0: Από τα 18.
1: Ναι, ουσιαστικά.
0: Μέχρι τα 25 σου που είσαι σήμερα.
1: Κοίταξε, 27.
0: Όλο αυτό που λες να εξηγήσουμε, μιλάμε για το 90 τώρα.
1: 93.
0: Για το 93. Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο ότι μιλάμε για 33 χρόνια πριν.
1: Για την ακρίβεια, 16 Νοέμβρη 1993. Έχω ακόμα τη στάμπα στο διαβατήριό μου.
0: Άρα είσαι 50.
1: Είμαι 51 σχεδόν.
0: Τι λες.
1: Τώρα γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί νομίζω ότι σε έχω γνωρίσει 25χρονο, γι' αυτό
1: μου φαίνεται. Μα έτσι δεν είμαι, δεν φαίνομαι 25χρονο.
0: Καλούλης είσαι. Λοιπόν, στην αρχή της μουσικάρης διαλέγω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω του Ιωάννη, λέω μουσικές έφερες. Μου λέει τους έχω σε σερβερ στο σπίτι, θα τους κατεβάσουμε από Αμερική. Να υποθέσω ότι έχεις υπολογιστές ανοιχτούς στο σπίτι.
1: Έναν τουλάχιστον.
0: Έχεις φύγει από Μινεάπολη, το άφησες ανοιχτούς.
1: Ναι.
0: Γιατί χρειάζεσαι τον πλανήτη.
1: Κάτι γίνεται.
0: Θα εξηγήσουμε.
1: Θα τα πούμε αυτά.

0: Έλεγε παλιά ένα σποτ ραδιοφώνου, λίγα λόγια, πολύ μουσική, γκάλαξη, κάτι τέτοιο. Εμείς σήμερα θα είμαστε λίγη μουσική, πολλά λόγια.
1: Πιστεύω αυτό αξίζει.
0: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να σε γνωρίσω στον κόσμο. Θέλω να πω πώς γνωριστήκαμε και ποια εποχή ήταν αυτή.
1: Να πω την ιστορία.
0: Να πηγαίνω να δω τι θυμάσαι. Λοιπόν, εσύ, να δω τι θυμάσαι.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο το 1993, μου είπαν αυτό είναι το email address. Η διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
0: Και εσύ πρώτη φορά έμπαινε στο ίντερνετ εκεί. Δεν...
1: Ήξερα το ίντερνετ, δεν είχα email τότε.
0: Μιλάμε για το 1993, το είχες ακουστά αυτό. 93, δεν υπήρχε, ναι, στην Ελλάδα με την αίσθηση ότι είχες ίντερνετ στην Ελλάδα.
1: Όχι, παλιά, ναι, μπαίναμε στα BBS, τα bulletin boards, ναι, της Αγγλίας.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, και ουσιαστικά όταν πήγα εκεί κατάλαβα ότι ο κόσμος δουλεύει με το email. Υπήρξε το ίντερνετ από πολύ παλιότερα. Και μπορώ να σου πω και την ιστορία από αυτό. Αλλά το ίντερνετ υπήρξε, το email ήταν το πρώτο.
0: Το έλεγαν όμως ίντερνετ τότε.
1: Το πρώτο ήταν το ARPANET, το οποίο ήταν.
0: Έτσι, πράγμα. Δεν υπήρχε. Τότε άρχισε να μπαίνει η λέξη ίντερνετ στη ζωή μας.
1: Ουσιαστικά περίμενε. Ήταν ARPA, είναι Advanced Research Project Agency, το οποίο έγινε DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Unlimited budget. Έχουν τα χρήματα που δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Και στρατιωτικούς λόγους.
1: Σωστά. Και το 1960 έφτιαξαν ένα δίκτυο το οποίο έπρεπε να μείνει σταθερό και εν ενεργεία στους κόμβους τους οποίους είχαν παραμείνει σε περίπτωση που είχε καταστραφεί η μισή χώρα, ώστε να δουλεύουν τα πράγματα. Και γι' αυτό και το TCP και το IP, όλα αυτά. Σε αυτά δεν είμαι τόσο γνώστης όσο αυτοί που είναι επαγγελματίες, αλλά είμαι αρκετά γνώστης ώστε να τα ξέρω καλά. Λοιπόν, το δίκτυο έχει μια αρχιτεκτονική η οποία το άφηνε να δουλεύει και να κάνει rerouting, δηλαδή να παίρνει τα πακέτα από ένα συγκεκριμένο μέρος, να στέλνει αλλιώς, ώστε να φτάσουν από ένα κόμβο σε έναν άλλο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
0: Να βρουν τον τρόπο να φτάσουν.
1: Σωστά.
0: Ας έχουν πέσει κόμβοι ενδιάμεσα, θα βρίσκαν τον τρόπο.
1: Ναι, δεν είναι ότι θα το βρίσκαν αυτόματα.
0: Ναι.
1: Κάποιος βάζει το χέρι του.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης βάζει το χέρι του, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Όταν πέφτουν οι κεραυνοί και κόβονται όλα και έρχεται ο τύπος και τον βρίσκουμε στα κάτεργα να φτιάχνει τις οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει από κάποιον. Όταν γίνει, το δίκτυο δουλεύει. Η πρώτη χρήση του ήταν το email, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όταν πήγα το 1993, μου είπαν αυτό είναι το email σου, ήταν το επώνυμό μου, το επέλεξα και μετά. Οι καθηγητές επικοινωνούσαν μαζί σου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λοιπά. Κάτι που στην Ελλάδα ήταν αυτό που λέμε ανήκουστο.
0: Δεν υπήρχε. Ναι.
1: Και το contrast, ας πούμε, το σημερινό είναι ότι έχουμε τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιεί ο Έλληνας στο κινητό του. Αλλά θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με email. Πρώτο χρόνο, 93-94, κάποια στιγμή βρήκα και τους Έλληνες που ασχολούταν με το ίντερνετ. Και υπήρχε το.
0: Και τους 10.
1: Ναι, ακριβώς. και ο δεύτερος είχε μια διεύθυνση @hol.gr, το οποίο ήταν το Ελλάς Online.
0: Ελλάς Online.
1: Ναι.
0: Και ήταν Melody.
1: Melody at hol.gr.
0: Και λέει, το
1: ποιος είναι αυτός ο τύπος και γιατί είναι τόσο extrovert, δηλαδή γιατί μιλάει και λέει και κάνει. Πρέπει να του.
0: Πω λίγο την ιστορία από εδώ και.
1: Δικό σου.
0: Όχι, όχι. Έχω πρωτομπεί στο ίντερνετ τότε στην Ελλάς Online και βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που κατάλαβα ως Unix, εγώ το θυμάμαι από τη σχολή. Και ανοίγω ένα post στα Usenet να εξηγήσουμε ότι δεν υπήρχε web ακόμη. Υπήρχαν Usenet, υπήρχαν δηλαδή παγκόσμιες πλατείες που έβαζες ένα μήνυμα, έγραφες ένα μήνυμα σαν ένα τοίχο και αν τύχαινε κάποιος να το βρει.
1: Σωστά.
0: Ανεβάζω λοιπόν ένα μήνυμα και λέω ψάχνω ένα βιβλίο για Unix και μου απαντάει ο Άννης που στην αρχή μιλούσαμε στα αγγλικά και μου λέει, κατάλαβες από τη διεύθυνση ότι είμαι Έλληνας και νόμιζες ότι η Ελλάς Online είναι δική μου.
1: Ναι.
0: Και μου λες πω χαίρομαι που έφτιαξες ένα Linux σύστημα στην Ελλάδα. Σου λέω δεν είναι δικό μου. Ναι. Και εκεί ξεκινήσαμε να μιλάμε. Είμαστε στην Ελλάδα τότε, πρέπει να είμαστε 10 άτομα. Το θυμάμαι δηλαδή ότι κάναμε ping σε άλλες. Ήταν η CompuPress τότε και Ελλάς Online.
1: Σωστά, αλλά δεν υπήρχε και μια πλατφόρμα στην οποία να μπορούσες να βρεις κόσμο. Αν δεν ήσουν από τη γειτονιά και να μιλήσετε, ναι, όπως τότε με τους υπολογιστές. Το 84 πήρα τον πρώτο υπολογιστή μου. Ήταν επειδή είχα κάτι φίλους που είχαν ένα ZX Spectrum το 83 και παίζαμε με αυτό. Και όταν πήρα εγώ, πήρε και κάποιος άλλος, πήραν 10. Οπότε τότε ήταν αυτό, ακόμα αυτό που ήσουν στην πόλη σου, ήξερες τον κόσμο σου, είχες φίλους, γνωριμίες και κάνατε όλοι κάτι. Στο δίκτυο αυτό δεν υπάρχει βέβαια. Πρέπει να υπάρχει μια πλατφόρμα, πες την Facebook σήμερα, όπου ο κόσμος να γνωρίζει άλλο κόσμο, να υπάρχει και ένας αλγόριθμος που να βοηθάει. Αυτό δεν υπήρχε, οπότε πώς θα έβρισκε ο ένας τον άλλον. Και να ήσασταν 150 ή όχι παραπάνω,
0: ναι,
1: πού θα βρεθείτε.
0: Εγώ λέω ότι, εξηγώ ότι υπήρχαν τα news group που έβαλα απλά ένα post και ζητήστε σαν βοήθεια. Δηλαδή έτσι λειτουργούσε το ίντερνετ τότε. Ναι. Αν ήσουν τυχερός και έπεφτες πάνω σε κάποιον που θα ήθελε να σε βοηθήσει. Δεν υπήρχαν μηχανές αναζήτησης, δεν υπήρχαν αυτή η τεχνολογία. Και έτσι γνωριστήκαμε τότε, δύο Έλληνες, η Γουινώνα πού είναι? Ήσουν στη Γουινώνα τότε.
1: Ναι, ναι, είναι στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Μινεσότας.
0: Α, πάλι Μινεσότα όμως.
1: Στα σύνορα με το Wisconsin, που είναι γνωστή πολιτεία για πολλούς λόγους.
0: Και ένα χωριουδάκι, έτσι.
1: Είναι ουσιαστικά μια κομμόπολη. Και είναι πάνω στο Mississippi. Τώρα το εξαιρετικό πράγμα για αυτή την πόλη είναι ότι είναι στο Mississippi, κατά τη γνώμη μου. Αυτό
0: τι
1: βοηθάει πολύ
0: στο Mississippi. Α, στο ποτάμι.
1: Στο ποτάμι.
0: Mark
1: Twain, όλα αυτά.
0: Ξεκινάω από τόσο ψηλά εδώ.
1: Ναι, ναι. Το ιδιαίτερο, όταν είμαι στη Μινεάπολη. Το ποτάμι χωρίζει την πόλη στα δύο. Και ήμουν με μια Γαλλίδα φίλη που επισκέπτονταν τότε και της λέω: πρόσεξε, είμαστε στο λεωφορείο και περνάμε το Mississippi. Αυτός είναι ο Mississippi. Και το ιδιαίτερο είναι ότι θα τον ξαναπεράσουμε πίσω όταν γυρνάμε. Και όλοι μας το κάνουμε κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα τουλάχιστον. Φαντάσου να είσαι πιτσιρικάς, να διαβάζεις αυτά τα βιβλία. Ναι. Και μετά ξαφνικά να ζεις σε μια πόλη όπου περνάς το Mississippi δύο φορές τη μέρα.
0: Μου θυμίζει τα δύο πολύ καλά Lucky Luke που ήταν με τη γέφυρα του Mississippi και το ατμόπουλο του Mississippi. Πρέπει να σου τα δώσω αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ καλά.
1: Να μου τα δώσεις,
0: πολύ ωραίες ιστορίες.
1: Γιατί εμφανέστατα είσαι πιο μεγάλος από μένα.
0: Ναι. Τελικά, άμα είσαι 51, έχουμε 6 χρόνια διαφορά. Ναι, είμαστε κοντά.
1: Ναι.
0: Είμαστε κοντά.
1: 69, δεν είσαι τότε το 69, με το φεγγάρι. Ναι. Όταν πήγαν στο φεγγάρι ή δεν πήγαν, ξέρω εγώ πώς το βλέπει κανείς.
0: Πήγαν.
1: Πήγαν.
0: Κάτσε να βάλουμε δύο νότες και επιστρέφουμε. Ναι. Μην γινόμαστε και βαρετοί.

0: deep into the woman inside, captivating on the vocal ride.
1: Λοιπόν, το πρωί ο Αλέξης κάθεται μόνος του εδώ και κοιτάει το chat και απαντάει. Και εμείς το κοιτάμε το chat, αλλά επειδή μιλάμε ένας τον άλλο περισσότερο, πιστεύω ότι δεν θα το κοιτάμε πολύ. Αλλά σας είδαμε που είπατε ευχές και καλώς ήρθατε και λοιπά. Σας ευχαριστούμε.
2: Σας διαβάζουμε και θέλουμε τα μήνυματά σας και θέλουμε και τις εντυπώσεις σας και ερωτήσεις που μπορεί να έχουν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα κοιτάμε το chat να τις βρούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έβλεπες ποτέ Φιλαράκια.
1: Πλάκα κάνεις. Ποιος βλέπει τις ιδέες?
2: Εγώ. Πάνω από 20 φορές όλους τους κύκλους. Είναι λοιπόν ένα επεισόδιο αυτό που να σου έχω ξαναπεί και το ξέρουν και όλοι οι φίλοι μου. Έχουν ένα διαγωνισμό. Ποιος θα πάρει το καλό το σπίτι και κάνουν ερωτήσεις. Και φτάνουν στην ερώτηση: τι δουλειά κάνει ο Τσάντλερ? Και κοιτάζονται όλοι. Και κανείς δεν ξέρει, ο φίλος σου, 20 χρόνια φίλος σου, τι δουλειά κάνει. Έτσι είμαι και εγώ με σένα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς τι δουλειά κάνεις. Κάποια στιγμή μου είχε δώσει ένα βιογραφικό να διαβάσω, δεν κατάλαβα πάνω από δύο λέξεις.
1: Μην νομίζεις ούτε εγώ.
2: Κατάλαβα τα άρθρα μόνο.
1: Ούτε εγώ καταλαβαίνω πλέον πολλά.
2: Είσαι πρώτα απ' όλα, έχεις σπουδάσει αεροναυπηγική.
1: Ναι, αεροδιαστημική.
2: Αεροδιαστημική.
1: Ναι, γιατί όταν λες αεροναυπηγική, ναι, τι πας και φτιάχνεις αεροπλάνα, δεν το κάνω αυτό. Η αεροδιαστημική έχει πάρα πολλούς τομείς, υποτομείς. Από υλικά μέχρι έλεγχο, control. Βελτιστοποίηση, optimization. Έχει υπολογιστικές μεθόδους σαν αυτά που κάνω εγώ, numerical methods. Τι να πω, είναι ίσως από τους μεγαλύτερους τομείς που μπορείς να βρεις στη μηχανική. Όταν λέω μηχανική εννοώ engineering.
2: Όταν όμως ξεκινάς να σπουδάσεις
1: αεροδιαστημική,
2: ξέρεις ότι δεν θα γυρίσεις στην Ελλάδα. Και προσπάθησες κάποια στιγμή να.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Είχες έρθει για Ολυμπιακή. Θυμάμαι, είχες κάνει ταξίδι που ήθελες να ανοίξεις κάποιες πόρτες εδώ.
1: Το σκεφτόμουν και είχα κάποιες, όχι να το πω προσφορές, αλλά είχα κάποιες άκρες με τις οποίες μπορούσα να ξεκινήσω να προσπαθήσω να επιδιώξω να έχω μια θέση εδώ. Και ήταν εφικτό. Αρκετά εφικτό. Είχα καλό βιογραφικό, είχα κόσμο που ήξερα με τους οποίους είχα δουλέψει κλπ. Και δεν το επέλεξα τελικά και ήταν και καλή επιλογή αυτή από μέρους μου, γιατί μετά από λίγα χρόνια ήρθε η καταστροφή εδώ. Ήρθε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μετά το 2008 ήρθε η μεγάλη καταστροφή, η οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
2: Ήταν όμως πιο έτοιμη η χώρα εκεί να το δεχτεί.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που μπορούσαν να τυπώσουν άμεσα $3 εκατομμύρια και να βοηθήσουν τον κόσμο, ό,τι για αυτό σημαίνει για τους ακρότες.
2: Inflation.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό βγήκε και το Bitcoin, θα τα πούμε κι αυτά. Αλλά στην Ελλάδα, επειδή ήταν κάτω από την οικονομική ομπρέλα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής, ήταν μεγαλύτερο το πρόβλημα. Στην Ευρώπη είχαν αυτό που λέγεται the sovereign debt crisis. Δηλαδή είχαν μια κρίση χρέους. Όλοι καταχρεωμένοι είναι. Τώρα ποιος μπορεί να ξεμπλέξει και ποιος δεν μπορεί, αυτά τα ξέρουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην κορυφή της πυραμίδας.
2: Περίμενε. Και όλοι αυτοί τα χρωστάνε στους εξωγήινους.
1: Κοίταξε, δηλαδή. Κοίταξε, ο ένας χρωστάει στον άλλο, εμείς στους άλλους, οι άλλοι σε εμάς.
2: Ναι, ναι. Και όλοι δεν είναι χρωστάμε.
1: Ναι, και ως επιτοπλίστων οι κεντρικές τράπεζες φορτώνονται το χρέος στο τέλος. Γιατί αυτά είναι τοξικά απόβλητα από την οικονομική κοινωνία που έχουμε. Και λέω οικονομική κοινωνία γιατί όλα είναι όπως λέμε στην Αμερική. It's a financialized society. Είναι τόσο η ισχύ του χρήματος και το πώς κινείται, και αυτό θα πει finance, το πώς κινείται το χρήμα, είναι τόσο μπλεγμένη σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Και μιλάμε τώρα από αυτούς που είναι δισεκατομμυρίουχοι και ελέγχουν την κοινωνία, μέχρι αυτούς που δεν ελέγχουν τίποτα και απλά πηγαίνουν με τα νερά. Αλλά είναι μεγάλο το πρόβλημα του χρέους. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους έχουμε το χρέος. Είναι η εύκολη λύση για μέρη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτύχουν στόχους. Και όταν λέω να επιτύχουν στόχους, ως επιτοπλίστων μπορώ να το πω ελεύθερα, πολιτικούς. Έχεις μια κρίση, η οποία ίσως είναι πραγματική, ίσως όχι. Και θα σου δώσω παράδειγμα. Αυτό που κάνεις είναι φτιάχνεις ένα θεσμό ο οποίος προσπαθεί να πολεμήσει αυτή την κρίση με κάποιο τρόπο. Ένα από αυτά που έγιναν στις ΗΠΑ παλιά, πριν γεννηθώ εγώ, ήταν νομίζω ίσως επί Νίξον, το δεκαετία 70, κάτι τέτοιο, το War on Drugs. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν ήταν Νίξον το 70 ή κάτι τέτοιο, αλλά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών. Αυτό έγινε θεσμός, γιατί πλέον έχεις μια κοινωνία η οποία έχει δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν ακριβώς με το να καταπολεμάς τα ναρκωτικά. Οπότε, άμα λύσεις το πρόβλημα, έχεις κόψει δουλειές. Πώς θα λύσεις το πρόβλημα? Είναι δυνατόν? Δεν γίνεται. Και όταν ξεκίνησαν να έχουν ο πόλεμος εναντίον των τρομοκρατών, της τρομοκρατίας το 2001, τότε καταλάβαμε όλοι ότι πηγαίναμε προς μια πολύ ισχυρή πολεμική μηχανή. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό το πρόβλημα ποτέ.
2: Ωραία, ωραία, πάσα μου δίνεις. Δεν θα αρέσει ο Κράτης αυτό. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία.
1: Απαράδεκτη.
2: Πρόσεξε λίγο. Θυμάσαι τι μου είχες πει. Εδώ μου λέει στη Μινεάπολη, χαίρονται γιατί δουλεύουν όλοι. Είχαν δουλειές. Δούλευαν τα εργοστάσια.
1: Ναι, δεν ήταν στη Μινεάπολη.
2: Ήταν τότε τα απεμπλουτισμένα. Τι κάναν τότε. Πού ήταν, πού. Δηλαδή η Αμερική δούλευε για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Δούλευε η Αμερική, δούλευαν τα όπλα.
1: Όπως ακριβώς και τώρα με το Ιράν. Όπου χρησιμοποιούν πυράβλους, χρησιμοποιούν όπλα, χρησιμοποιούν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά καταναλώνονται. Ναι. Άμα καταναλώνεις πυράβλους.
2: Οπότε ο κόσμος δουλεύει.
1: Για να φτιάξει καινούρια.
2: Φτιάξει καινούρια.
1: Ακριβώς. Και όταν ξαφνικά έχουν ρίξει τόσους πολλούς πυράβλους που τους λείπει ένα τρίτο, ξαφνικά ναι. λένε πρέπει τώρα να τα αναπληρώσουμε αυτά. Οπότε ίσως σε πληρώσουμε και περισσότερα για να το αναπληρώσεις γρήγορα γιατί χρειάζονται.
2: Γι' αυτό ζήτησαν και 200 εκατομμύρια από το Κογκρέσο για να.
1: Εκατομμύρια, πού ζεις.
2: Δις. Ναι, συγγνώμη. Δις. 200 δις.
1: Ναι, ο κύριος πρόεδρος ζήτησε 1,5-3 για τον πεντάλεπτο.
2: Χαίρεστε.
1: Κοίταξε, να το χαιρόμαστε όλοι, γιατί είναι πρόεδρος των πάντων. Τώρα τι να σου πω.
2: Έχω μπει σε μια παγίδα και παρακολουθώ κάθε μέρα τις δηλώσεις του και είναι φοβερό, δηλαδή. Είναι σοκαριστικό.
1: Γιατί
2: το έχει χάσει εντελώς.
1: Δύο λεπτά.
2: Το έχει χάσει εντελώς.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γιατί πας και ακούς αυτά που λέει και προσπάθεις εσύ να βγάλεις άκρη.
2: Ναι,
1: γιατί δεν βάζεις την τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει για σένα.
2: Όχι. Θέλω να βλέπω τι βλέπει ο μέσος Αμερικάνος και γιατί δεν ξεσηκώνονται. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που λέει. Πρώτα απ' όλα, μιλάει συνέχεια για τα τεστ που του κάνουν για την άνοια. Και χαίρεται και καμαρώνει ότι πέρασε το τεστ της άνοιας.
1: Μα θυμάσαι τον άλλο πώς ήταν.
2: Ναι, ναι. Ναι. Περάσατε κι εσείς, περάσατε.
1: Μα είναι 80, πόσο ήταν, 80 ο ένας, 80 ο άλλος.
2: Πώς τον λέω, Sleepy Biden.
1: Sleepy Joe. Sleepy Joe.
2: Ναι, ναι, δεν είναι ώρα αυτό που κάνει το, ο Χουσέιν Ομπάμα. Δηλαδή δεν είναι γλώσσα αυτό ενός πρόεδρου. Είναι φοβερό αυτό που κάνει.
1: Είναι απαράδεκτος. Οι άλλοι ήταν απαράδεκτοι για άλλους λόγους. Δηλαδή και του Ομπάμα έχω να του φορέσω κάποια πράγματα. Γιατί αν και φαινόταν καλός πρόεδρος, έκανε κάποια πράγματα τα οποία ούτε θέλω να τα πω στους ακροατές.
2: Εντάξει, αλλά ήταν όμως πιο προσιτή, δηλαδή τον συμπαθούσες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, Αλέξη. Ότι τον βλέπεις και τον συμπαθείς και λες δεν μπορεί να είναι πολύ κακός.
2: Ναι.
1: Ενώ δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω.
2: Ξέρω, έχεις πει κάποτε ότι ο Biden τύπωσε πάρα πολύ χρήμα. Έδινε χρήμα, το οποίο δεν είναι καλό. Τον τυπώνεις χρήμα.
1: Ναι.
2: Και εκεί είχε πάει κουβέντα στα bitcoin. Θα πάμε και εκεί. Να σου πω, πώς βρέθηκες 17-18 χρόνων στην Αμερική.
1: Το σχεδιάζεις αυτό. Από πριν. Πρώτα-πρώτα.
2: Αυτό. Α, δηλαδή, εσύ τελειώνοντας το λύκειο πήγες.
1: Τελειώνοντας, όταν πήγα πρώτη λυκείου, είχα μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και από βαθμούς και ψυχολογικά και οικογενειακά ήταν δύσκολη περίοδος. Και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει κάτι στην κοινωνία στην Κέρκυρα που είναι 120.000, είναι πολύ μεγαλύτερη από την Άρτα. Mm. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πολύ αξιοκρατικό. Ένα αυτό. Δύο, υπάρχει το συναισθηματικό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλος φόρτος. Που το πάω. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 που ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γυρνάω πίσω και πάω με τη φίλη μου την Ελένη να πιούμε κάνα καφέ. Και πάω από σπίτι της. Και η Ρίγκα. Και ο Ρίγκας, ο πατέρας της, ήταν εκεί. Λέει, πού θα πάτε? Θα πάμε στην πλατεία, του λέω. Α, ναι, μου λέει. Και αγναντεύει, κοιτάει έξω από το παράθυρο. Σκέφτεται, τον βλέπω, τον ακούω. Ναι, λέει. Και εμείς εκεί πηγαίναμε. Κάνει μια παύση, δεν γυρνάει να με κοιτάξει και λέει την ατάκα. Εκεί γίνεται το κερατοπάζαρο. Και λέω, τι είπε ο Ρίγκας. Μεγάλε, αυτό το πράγμα είναι αποτυπωμένο σε μια ταινία από το 1999-2000 που λέγεται 101 Reykjavik. Και έχει να κάνει με την Ισλανδία, το Reykjavik. Ναι. Και δείχνει τη ζωή, όχι πολύ, λίγο από τη ζωή από κάποια παιδιά που είναι 19-18, μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, τελειώνει το λύκειο και είναι στο Reykjavik. Μιλάμε για τη μικρότερη κοινωνία που μπορείς να φανταστείς. Και αξίζει αυτή η ταινία, γιατί όλες οι μικρές πόλεις στην Ελλάδα είμαι σίγουρος ότι έχουν αυτό το χαρακτήρα σε κάποιο βαθμό. Αυτό εμένα με χάλασε πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, περίμενα, πάμε. Ωραία, εσένα σε χάλασε. Και εμένα μπορεί να με χαλάσει κάτι, αλλά δεν βρέθηκα στα 17 μου στη Μινεάπολη. Ενώ πήγες με κάποιο πρόγραμμα, πήγες επειδή είχες τη δυνατότητα.
1: Ήξερα κάποιον που ήταν εκεί, ο οποίος είχε πεθάνει τώρα. Φοβερός τύπος.
2: Αυτό λέω. Αν ένα παιδί δηλαδή ακούει αυτό που κάνεις και έχει ζηλέψει αυτό που έκανες.
1: Ήταν ιδέα του πατέρα μου. Λέει: κοίταξε, πρέπει να κάνεις αυτό γιατί δεν έχεις προοπτικές εδώ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Μιλάμε για προχωρημένους γονείς λοιπόν.
1: Ξεκινάμε ο πατέρας μου ήταν πολύ μπροστά.
2: Ο επιστήμονας τον έλεγε.
1: Όχι, ο εγκέφαλος.
2: Ο εγκέφαλος.
1: Δεν τον έλεγα εγώ, τον έλεγαν οι φίλοι μου.
2: Ο
1: εγκέφαλος. Στο μεταξύ, ήταν χαμηλών τόνων άνθρωπο. Πέθανε το 2010. Ήταν χαμηλών τόνων άνθρωπο. Δεν είχε αυτό το να βγάλει το έξω καρδιά με τίποτα. Ήταν περισσότερο προσιλωμένος, σκεπτικός κλπ. Αλλά είχε δει πολλά πράγματα. Είχε περάσει κάποια χρόνια στη Γαλλία, είχε κάνει διάφορα. Πρώτα-πρώτα γεννήθηκε το 1940. Το 1953, που ήταν 13 ετών, χτυπάει στην Κεφαλονιά ένας μεγάλος σεισμός που ήταν γνωστός. Είχε μείνει γνωστός ο σεισμός του 1953 στην Κεφαλονιά. Και οι γονείς του, που ήταν μια δασκάλα και ένας δημοσυπάλληλος, υπόσυπάλληλοι, είπαν το παιδί δεν μπορεί να μείνει εδώ, τον έστειλαν στις Θιάδες, στην Κέρκυρα. Και όταν ήταν 13 ετών, τον έστειλαν να μείνει με τις Θιάδες του. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα άλλα βιώματα. Μετά είχε τον εμφύλιο, μεγάλωσε μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε για μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι κάτι να πάει στραβά ή κάτι να έρθει λίγο διαφορετικά και ξαφνικά αλλάζουν την τροχιά του πλανήτη με κάποιο τρόπο. Όχι πως το έκανε αυτό με μένα, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να μην υπήρχε μια επιρροή των τρελών ανθρώπων σαν αυτόν σε μένα. Πρώτα-πρώτα, τώρα στη Μινεάπολη που έχω φίλους Έλληνες και λοιπά και μου λένε πω πω είσαι πολύ τρελοκομείο, λέω για πατέρα από Κεφαλονιά και μάνα από Κέρκυρα είμαι πολύ normal.
2: Λοιπόν, πού ήσουν χθες το βράδυ αυτή την ώρα, πού ήσουν, Βοστόνη?
1: Περίμενε, δεν θυμάμαι τώρα, έχω 8 ώρες διαφορά από την
2: Μινεάπολη.
1: Ναι, τώρα είναι βραδάκι εκεί.
2: Ώρα Ελλάδος, εσύ έστειλες τέτοια ώρα μήνυμα και λες μπαίνω στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ήμουνα το μεσημεράκι απογευματάκι στη Βοστόνη, έμπαινα στην πτήση που πήγαινε Αθήνα.
2: Και από εκεί, άλλες δύο ώρες πριν από Μινεάπολη προς Βοστόνη, ναι, στις καθυστερήσεις.
1: Ακριβώς.
2: Δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου.
1: Κοίταξε.
2: Και ενώ είπαμε να ξεκουραστεί λίγο, όχι, μου λέει πάμε για εκπομπή, πάμε για ραδιόφωνο κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ξέρω να ταξιδεύω. ενώ δεν ταξιδεύω συχνά πλέον, ξέρω να ταξιδεύω, ξέρω πώς να αντιμετωπίζω την κούραση αυτή. Και δεν διαρκεί πολύ αυτή η έξαρση ενέργειας. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω και να ξεκουράζομαι στο αεροπλάνο, όπως περιέγραψα. Κλείνεις μάτια, κάνεις διάφορα πράγματα, βάζεις τα ακουστικά και δεν έχεις καθόλου ήχο, δεν βλέπεις φώτα. Έχεις τρόπο να ξεκουραστείς.
2: Έχω στείλει και στη μαμά το link να μας ακούσει. Ελπίζω να τα καταφέρει. Ένα διάλειμμα να σε σταματήσω λίγο. Να πιούμε κάτι.

0: Έχω επιλέξει μουσικές από 90's για σένα, γιατί νομίζω ότι είναι η εποχή που έπαιζες και σε μουσική, ίσως ήταν πιο προσιτή.
1: Σωστό, σωστό. Έχουμε και άλλες μουσικές όμως και από πιο μετά. Θα παίξουμε,
0: θα παίξουμε μουσικές.
1: Αλλά πρώτα να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Ναι. Κάθεσαι πίσω από τα μηχανήματα, είμαι απέναντί σου. Ναι. Έχουμε τα μικρόφωνα μπροστά, ακουστικά στα αυτιά.
0: Αυτό είναι μπύρα που ανοίγει.
1: Αυτό που άνοιξε ήταν μπύρα. Εγώ έχω νερό.
0: Μια φωτογραφία θα βγάλουμε.
1: Θα βγάλουμε. Ναι. Θα βγάλουμε.
0: Έχουν μια αναπτική τη ομορφάντε που είναι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά θέλω και μια περιγραφή. Λοιπόν, όταν κάναμε διάλειμμα τώρα, εγώ τσέκαρα λίγο να δω πού έχουν πέσει κεραυνοί, που έχουν καεί, τι έχουμε χάσει. Και μου δείχνε, ο Αλέξης μου δείχνε τις οπτικές ίνες για και τι δεν θα χαλάσει πλέον.
0: Τι δεν θα χαλάσει, ναι. Ήταν φοβερό αυτό που συνέβη πέρυσι τέτοια μέρα. Ο Γιάννης είχε έρθει πάλι από Μινεάπολη και αντιμετώπισε μια απίστευτη καταστροφή. Θυμάσαι, μύριζε εδώ μέσα, μύριζε φωτιά, μύριζε καμένο.
1: Βγάζαμε καμένα καλώδια.
0: Καμένα
1: και μετά το απόγευμα.
0: Εγώ φωτογραφία με το ρούτερ, το καμένο, το κατάμαυρο.
1: Πηγαίναμε γύρω-γύρω την πόλη και γινόταν αυτή η συζήτηση. Τι έχει καεί και πού. Και όταν γυρίσαμε πίσω το μεσημέρι, βρήκαμε. Πώς ήταν το όνομά του, Κώστας, που ήταν στα κάτεργα κάτω και έφτιαχνε τις οπτικές ίνες. Ο ήρωας.
0: Ή ο Τετζίδης, που ήταν μέσα, ναι, χωμένο στην τρύπα.
1: Ναι, ναι, στην τρύπα ήταν.
0: Και έπλεκε καλώδια. Λοιπόν, Γιάννη, ακριβώς λοιπόν για να καταλάβουν. Τι ακριβώς δουλειά κάνεις? Εγώ χρόνια νομίζω ότι κάνεις όπλα.
1: Λοιπόν, και όπλα μπορώ να κάνω. Και όπλα μπορώ να κάνω. Αλλά σαν ερευνητής που ήταν αυτό που έκανα, ναι, δεν έκανα όπλα.
0: Θέλω έτσι να πεις στον κόσμο, δηλαδή, τι κάνεις, τι κατασκευάζεις, τι σχεδιάζεις, τι κάνεις.
1: Να το ξεκινήσουμε αλλιώς. Ναι. Πολλοί κόσμοι ξέρει τη SpaceX που στέλνει τα.
0: Ωραία, μου. Με πας ναι, σε αγαπημένο μου θέμα.
1: Ωραία, ξεκινάμε από εκεί. Αυτοί έχουν ένα πολύ πρωτοποριακό μοντέλο επιχείρησης, το οποίο τα πάει καλά μέχρι τώρα. Οτιδήποτε κάνουν αυτοί, το περνάνε από υπολογισμούς. Δηλαδή, εικονική πραγματικότητα. Και δεν λέω εικονική πραγματικότητα με την έννοια ότι φοράνε τα γυαλιά και κοιτάνε το τρισδιάστατο κόσμο που δεν υπάρχει. Οτιδήποτε θέλουν να κάνουν, το δοκιμάζουν με υπολογισμούς. Δηλαδή, δεν είναι πραγματικό πείραμα, είναι ένα πείραμα ηλεκτρονικό στον υπολογιστή μέσα. Για σχεδόν τα πάντα. Κάνουν και κανονικά πειράματα, αλλά αυτά τα πειράματα που κάνουν με το software, το λογισμικό, είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεχνογνωσία. Αυτή η τεχνογνωσία είναι το αντικείμενο της έρευνάς μου.
0: Άρα εσύ κάνεις simulation, κάνεις εξομοίωση.
1: Ακριβώς.
0: Το πείραμα ή τον πύραυλο.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πετύχει το δίνεις να κατασκευαστεί.
1: Και συγγράφω και τα εργαλεία με τα οποία κάνουμε την εξομοίωση, το λογισμικό.
0: Άρα αυτό λέει, εσάς από τα εργαστήρια, δηλαδή από τη μελέτη δικιά σου, ξέρεις ότι ο πύραυλος πώς αντιδράσει.
1: Ναι.
0: Τι ταχύτητα θα πιάσει, πού θα ανεβεί, πού θα σκάσει κλπ.
1: Ναι, δηλαδή, όσοι επιτοπλίζει τον πύραυλος δεν έχει το μεγάλο το πρόβλημα όταν φεύγει, αλλά όταν κάτι επιστρέφει.
0: Στην επιστροφή. Αυτό που φοβόμασταν στο Άρτεμις, φοβόμασταν όλοι ότι.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν φοβερό αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πόσοι υπολογισμοί μπορεί να έγιναν για να πάει και να γυρίσει το Άρτεμις, έτσι.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί είναι και αυτοματοποιημένοι. Τώρα μιλάμε για υπερυπολογιστές με εκατοντάδες χιλιάδες επεξεργαστές. Μιλάμε για core επεξεργαστή.
0: Λοιπόν, ναι, όταν εμείς είχαμε την Αμίγκα στα 7 MHz
1: με ένα πυρήνα, ναι,
0: δούλευες με 65.530, πες το νούμερο, 65.000 CPUs δηλαδή, υπήρχαν υπολογιστές που δουλεύατε,
1: ναι,
0: απίστευτοι.
1: Ναι.
0: Μέγα κομπιούτερς δηλαδή. Yeah.
1: Στην αρχή ξεκίνησαν με έναν τύπο ο οποίος τον λέγαν Seymour Cray. Ήταν από το Wisconsin. Είχε πάει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και δίπλα από το γραφείο, εκεί που ήταν το γραφείο μου μέχρι πρότινος. Δεν είμαι πλέον εκεί. Εκεί δίπλα από το γραφείο του έχουν αυτό που λέγεται Scholars Walk και έχουν πολλούς επιστήμονες, φωτογραφίες και βιογραφίες. Έχουν και το Seymour Cray. Γιατί ο τύπος έφτιαξε την εταιρεία Cray Research.
0: Μπράβο.
1: Η οποία ήταν στο Eagan, Μινεσότα, λίγο νότια από εκεί που μένω, δηλαδή λίγο νότια από τη Μινεάπολη. Και έφτιαχναν τους πρώτους υπερυπολογιστές. Και αυτό που λέγεται είναι ότι ο τύπος πήγαινε με ένα καλωδιοκόπτη και κόντενε τα καλώδια όταν το μηχάνημα δεν είχε αρκετή ταχύτητα και είχε προβλήματα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ο φίλος μας ο Τζόρτζ στο chat, μας χαιρέτησε, που είναι της δουλειάς, είναι τεχνικός, είναι κομπιτεράς, είναι επιστήμονας κι αυτός. Και όταν είχα πάει.

0: πάει στο Λονδίνο και είχα συναντήσει το Cray, τον υπολογιστή, είχε ζηλέψει και θέλω να βάλω τις φωτογραφίες στο chat να καταλάβουμε γιατί υπολογιστή μιλάμε. Μιλάμε για έναν υπολογιστή των 8 εκατομμύριων δολαρίων.
1: Ναι.
0: Που είχε, γιατί είχε 8 εκατομμύρια δολάρια, γιατί είχε 8 MB μνήμη.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, μιλάμε για 8 MB μνήμη.
1: Ναι, δηλαδή το κινητό σου έχει πολύ περισσότερο.
0: Τι λες τώρα, το κινητό έχει γίγκα, δεν έχει...
1: Αυτό που έχω στο...
0: Όχι, μιλάμε για δύο εικόνες JPEG 8 MB.
1: Αυτό είναι ένας καλύτερος τρόπος.
0: Να το πούμε καλύτερα. Ήταν το υπολογιστή των παιδικών μου χρόνων, δηλαδή αυτό που ζήλευα και διαβάζαμε τότε στα περιοδικά.
1: Και να σου πω και τι γινόταν τότε, τη δεκαετία 80-90 που είχαν το Super Computing Center στο University του Μινεσότα.
0: Το έβαλα στο chat.
1: Για να δω και εγώ το
0: chat. Μπορείς να μπεις μέσα δηλαδή, έχει ένα 90 ύψος.
1: Ναι, περπατάς
0: μέσα. Και έχει δίπλα στο παγκάκι, δεν έχει παγκάκι, είναι τα ψυκτικά του μέσα, είναι η ψύξη του.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, που το χειμώνα κάνει κρύο, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα
0: έχει μείον 40, όχι κρύο.
1: Καμιά φορά, όχι συνέχεια. Όχι, ναι, ναι. Το μείον 40 είναι εξαιρετικό. Το έχω νιώσει, είναι λίγο. Είναι εξαιρετική περίπτωση. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα είχαν το Supercomputing Center, το οποίο λέγεται τώρα Minnesota Supercomputing Institute, και στο παλιό τους κτίριο, που ήταν από την άλλη πλευρά του Mississippi, είχαν υπολογιστές και είχαν κάποια Cray T3 και κάποια άλλα, Cray C90s και Cray Y90, δεν τα ξέρω καν. Δεν τα χρησιμοποίησα αυτά όταν ήμουν graduate student, όταν ήμουν μεταπτυχιακός μαθητής. Χρησιμοποίησα το Origin και κάποια άλλα, μετά χτίσαμε Linux clusters, τα ξεχάστηκαν αυτά. Αλλά το Cray που είχαν εκεί, 2-3 μηχανήματα, διατηρούσαν το κτίριο ζεστό, καθώς και το πάρκινγκ κάτω από το κτίριο, το χειμώνα. Δεν είχαν θέρμανση στο κτίριο.
0: Να διαβάσω λίγο. 115 κιλοβάτ έκαιγε.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Ναι. 115 κιλοβάτ.
1: 115 κιλοβάτ είναι σαν να λέμε 70 θερμοσύμφωνες.
0: Ναι. Ταυτόχρονα. Ναι. Για να δουλέψει ένας υπολογιστής.
1: Ναι. Και φυσικά επειδή δεν το χρησιμοποιούσε συνέχεια. Δηλαδή υπήρχε μια σειρά από τις δουλειές που ήθελες να κάνεις και έσπαγε τις δουλειές και τις έχωνε εκεί που μπορούσε. Και έτρεχε συνεχώς, δεν σταμάταγε ποτέ. Και έτσι είναι και τώρα, μόνο που είναι άλλα μηχανών.
0: Που είπε SpaceX, συμπαθούμε Elon Musk.
1: Σαφώς και το συμπαθούμε. Ναι, βέβαια. Κοίταξε.
0: Γιατί ο κόσμος χωρίζεται. Δηλαδή, άλλοι τον μισούν χωρίς να ξέρουν γιατί τον μισούν. Ο άνθρωπος είναι ασπεργεράκι, πανέξυπνος. Είναι ο άνθρωπος που μας έφερε το PayPal. Να τα λέμε αυτά.
1: Αυτό το έκανε με τον Peter Thiel. Και στο βιβλίο του ο Peter Thiel εξηγεί ακριβώς τι έγινε εκείνη την εποχή. Επίσης, το συγκεκριμένο βιβλίο που έχω στο μυαλό μου του Peter Thiel λέγεται Zero to One, Notes on Startups and How to Build the Future. Το έχω διαβάσει 11 φορές. Πάρε μια σελίδα, πες μου τι λέει και θα συμπληρώσω το υπόλοιπο.
0: Σου έχω το βιβλίο του Κατσικογιώργου.
1: Θα πάρω και το βιβλίο του Κοτάκη. Εγώ το βιβλίο του Κοτάκη πρέπει να πάρω και έχουμε να πούμε και γι' αυτό. Λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε αυτό με Elon Musk, Peter Thiel. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι industrialists του 21ου αιώνα. Δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90, αλλά είναι αυτοί που μας έχουν πάρει εκεί που μας έχουν πάρει τώρα, με SpaceX, με το PayPal. Αυτά που έχει δώσει.
0: Όταν μπήκαμε στο ίντερνετ το 93-94, το PayPal ήταν ήδη εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Η PayPal ήταν το product της εταιρείας του Peter Thiel.
0: Δηλαδή, περίμενε, είχαν σκεφτεί ότι ο κόσμος κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια θα χρησιμοποιεί υπολογιστές, θα συνδέονται μέσω υπολογιστών σε όλο τον πλανήτη, άρα τι χρειάζονται, μια τράπεζα.
1: Έχω καλύτερη ιστορία για σένα.
0: Για πες.
1: Ο Peter Thiel είχε καταλάβει τι γίνεται με το τύπωμα χρημάτων και ήθελε να φτιάξει ένα προϊόν με το οποίο μπορούσε να έχει peer-to-peer money over email. Αυτό που είπα στα αγγλικά τώρα λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Από τον ένα στον άλλο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος, να ανταλλάσσεις αξία, χρήμα, μέσω email. Αυτό ήθελε να κάνει ο Peter Thiel με το PayPal product της εταιρείας του. Και αυτό που περιγράφει στο βιβλίο αυτό είναι ότι υπήρχε η αντίστοιχη εταιρεία του Elon Musk που λεγόταν X.
0: AX.
1: Και έκαναν ακριβώς την ίδια δουλειά, το ίδιο προϊόν. Και όταν έφτασαν στο τέλος της δεκαετίας του 90 να είναι έτοιμοι να σκάσουν, γιατί υπήρχε αυτό το .com bust, κατάλαβαν ότι και οι δύο θα χάνονταν.
0: Πρέπει να ξεφορτωθούμε το PayPal.
1: Όχι, όχι. Αυτό που έκαναν, αυτό που περιγράφει στο βιβλίο του, είναι ότι πήγαν σε ένα καφενείο σε ουδέτερο έδαφος, το είπε. Γιατί υπήρχε μεγάλη διαμάχη. Και έσμιξαν τις δύο εταιρείες σε μία.
0: Όταν ενώθηκαν.
1: Ναι.
0: Όχι πώς την πούλησαν.
1: Ναι. Και μετά το ότι την πούλησαν, ο Peter Thiel ήθελε να βγει με χρήμα, δισεκατομμύρια, για να μπορέσει να κάνει άλλα πράγματα. Γιατί αυτό κάνει συνέχεια. ενώ ο Elon Musk βγήκε και αυτός, πήρε τα χρήματά του, ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Ο Elon Musk από μικρός θέλει να κάνει πυράβλους. Οπότε είναι λίγο πειραγμένος, εντάξει, σίγουρα.
0: Είναι πειραγμένος. Ναι. Περίμενε. Έκανε την Tesla. Έκανε τη SpaceX που θα μείνουμε, θα επιστρέψουμε.
1: Την Tesla την αγόρασε και την έφτιαξε.
0: Υπήρχε ήδη.
1: Ναι, η Tesla. Κοίτα υπήρχε.
0: Να δεν τα σχεδίασε αυτός όλα αυτά. Απλά είναι ο ιδιοκτήτης και είναι αυτός που τους πιέζει.
1: Σωστά, αλλά το να τους πιέζει είναι ένα πράγμα. Και τους πιέζει.
0: Μιλάμε για την Tesla, λες τώρα. Ή για τη SpaceX.
1: Περίμενε, να σου πω για τη SpaceX. Ναι. Μία φίλη μου, η οποία ήταν και με τον ίδιο καθηγητή που έκανε διδακτορικό, έκανε και αυτή, πιο μικρή από μένα. Αυτή είχε πάει στο MIT. Μετά έρθει σε εμάς, έκανε διδακτορικό και μετά πήγε στη SpaceX για κάποιο φεγγάρι. Είχε γραφείο δίπλα στον Elon Musk και μου είπε: είναι απαράδεκτος. Είναι πάρα πολύ bipolar. Έχει δηλαδή κάποιες εξάρσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν τον κάνει να είναι λάθος αυτά που λέει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και θα το πω λίγο ακραία, αλλά θέλω να το καταλάβει ο κόσμος που ακούει τι θα πω. Κανένας δεν είναι υπέρ της παιδοφιλίας, έτσι. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις και δυστυχώς υπάρχουν.
0: Δικές σας εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι, ίσως και εδώ. Λοιπόν. Κανείς δεν είναι υπέρ της παιδοφιλίας. Αλλά αν ένας παιδόφιλος βγάλει μια μαθηματική απόδειξη το conjecture, πες το Riemann hypothesis, θα πεις μετά επειδή είναι παιδόφιλος δεν το δέχομαι. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα
0: είναι ακραίο.
1: Κανένας θα τον κάνει παρέα αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά θα είναι γραμμένο στην ιστορία ότι ένας παιδόφιλος έδωσε αυτή την απόδειξη. Και ναι. Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
0: Δεν μιλάμε για τον λέμε, μιλάμε για έναν πειραγμένο. Δεν μιλάμε
1: πειραγμένο.
0: Για τον λέμε, ναι. Περίμενε. Ναι. SpaceX, Tesla κλπ. Ήταν και πίσω από το OpenAI, από το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Ήταν και ο πρωτεργάτης του ChatGPT.
1: Θα σου πω την ιστορία δηλαδή, για αυτούς. Αλλά ο Peter Thiel.
0: Τι άνθρωπος.
1: Ο Peter Thiel ήταν πίσω από την DeepMind.
0: Ναι.
1: Ήταν ο πρώτος που έδωσε χρήμα στην DeepMind. Ο Ντέμις Χασάμπης, που είναι Ελληνοκινέζο-Άγγλος και είναι διάνοια. Ναι. Και γι' αυτόν βγήκε. Όχι μόνο γι' αυτόν, βγήκε για το τι πέτυχε η DeepMind, βγήκε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το έβγαλε η Google DeepMind στο YouTube βίντεο της 25 Νοέμβρη 2025. Και το είδα τρεις φορές σε τρεις μέρες. Λέγεται The Thinking Game. The Thinking Game. Ναι. Στο YouTube. Μπορεί να το δει οποιοσδήποτε. Είναι μια μισή ώρα, αξίζει.
0: Το λέτε YouTube εσείς.
1: YouTube.
0: Ναι. YouTube το λέμε εμείς εδώ.
1: Όπως θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Λεπτομέρεια.
1: Τομέιτο. Λοιπόν. Ναι, τομέιτο. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι στο YouTube, το προτείνω σε όλους. Είναι εξαιρετικό και δείχνει ακριβώς τι έγινε με την DeepMind και πώς έφτασαν στο σημείο να είναι σήμερα πάρα πολύ μπροστά. Και για αυτούς που είναι τεχνολόγοι, θα καταλάβουν δύο πράγματα θέλω να προσέξουν. Θα το πω και πολλοί κόσμοι θα καταλάβουν τι εννοώ. Reinforcement learning και Q-learning. Αυτά τα δύο πράγματα είναι που έχουν κάνει, που έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν πατήσει πάνω σε αυτά και έχουν πετύχει ό,τι έχουν πετύχει. Ψάξτε το, διαβάστε γι' αυτό, είναι πολύ μαθηματικούρα, αλλά είναι αυτό που έχει κάνει τα πάντα που έχει κάνει DeepMind. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ αυτό δείχνει τον τρόπο σκέψης του Χασάμπη. Και μία από τις σκηνές είναι ότι είναι πιτσιρικάς 13 ετών και παίζει κάπου στην Ελβετία σκάκι με έναν τύπο ο οποίος είναι 30 επαγγελματής σκακιστής. Και έχουν παίξει για 8 ώρες, είναι σε μια φάση που δεν μπορεί να κερδίσει κανείς και λέει ο Χασάμπης, είμαι τόσο κουρασμένος. Και τελικά το έδωσα το παιχνίδι και σηκώνεται ο άλλος και μου λέει: είσαι βλάκας. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Λέει: γιατί είχες, λέει, αβαντάζ αυτό και αυτό και αυτό. Και ο Χασάμπης λέει: τότε κατάλαβα ότι ήμασταν, λέει, 300 άτομα με υπερικανότητες διανοητικές και πραγματικά ήμασταν καμένοι. Δεν κάναμε τίποτα. Σπαταλούσαμε το χρόνο μας. Και γι' αυτό το άλλαξε και το γύρισε στο να κάνει κάτι ουσιώδες. Ο πρώτος investor ήταν ο Peter Thiel.
0: Άρα, Peter Thiel και Elon Musk, μιλάμε για δύο μυαλά ιδιαίτερα, έτσι.
1: Ιδιαίτερα μυαλά. Και ο Peter Thiel έχει κάνει philosophy undergraduate.
0: Ο Peter Thiel όμως δεν είναι γνωστός.
1: Ποιος
0: δεν είναι γνωστός. Δεν είναι.
1: Αλέξη, πού ζει.
0: Σε εσάς είναι γνωστός. Στον κλάδο σας.
1: Όπως ακριβώς έχουν κάνει μαύρο πρόβατο τον Elon Musk και τον κατατρέχουν επειδή είναι στις κάμερες, με τον ίδιο τρόπο έχουν κάνει μαύρο πρόβατο τον Peter Thiel, μόνο που ο Peter Thiel ξέρει, γιατί είναι έξυπνος, να μην κάθεται μπροστά από κάμερες.
0: Ναι. Είδα τώρα τη διαμάχη για την OpenAI και εκεί λίγο έσκασε η είδηση ότι ο Elon Musk είχε χρηματοδοτήσει την OpenAI, το ChatGPT.
1: Να σου πω τι έγινε.
0: Με σκοπό να μην γίνει ποτέ κερδοσκοπικό, να μην πει ποτέ συνδρομή.
1: Πρόσεξε. Όταν ξεκινάει. Αυτός γνωρίζει ότι όταν έχεις κάποιο project το οποίο είναι open source που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως το Linux kernel. Οποιοδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και άμα κάποιος το κάνει αυτό πάρα πολύ καλό και ικανό λογισμικό και το χρησιμοποιείς εσύ με το δικό σου τρόπο, έχεις πολλά να κερδίσεις, γιατί είναι κάτι καλό και το παίρνεις for free, που λέμε. Λοιπόν, ο Elon Musk ήξερε ότι αυτή στην OpenAI, όχι απαραίτητα ο Sam Altman που είναι ο CEO, αλλά κάποια άλλα παλικάρια που είχε δίπλα του, τον Andrei Karpathy, ο οποίος ήταν στην Tesla, πρώτα-πρώτα ο Andrei Karpathy, ο Greg Brockman και κάποιος άλλος, που, ρώσικο όνομα, Ilya κάτι, Σούσκιβερ νομίζω, ναι, ο Ilya Σούσκιβερ. Αυτοί οι τρεις ήταν οι τεχνολόγοι πίσω από την OpenAI. Ο Sam Altman ήταν ο CEO και παραμένει. Ο Karpathy έχει φύγει. Ο Σούσκιβερ δεν ξέρω, ο Greg Brockman ακόμα εκεί, γι' αυτό και ήταν και στη δίκη και έπρεπε να καταθέσει. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις ήταν τεχνολόγοι. Ο Andrei Karpathy ήταν μαθητής της Fei-Fei Li. Fei-Fei Li είναι μια Κινέζο-Αμερικανίδα στο Stanford, η οποία είναι πασίγνωστη για τι έχει κάνει στα robotics. Αυτό το ξέρω γιατί έχω πολλές διασυνδέσεις στο group ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, κάτι Ελληνάρες. Λοιπόν, η Fei-Fei Li είχε μαθητή τον Karpathy, ο οποίος είναι σλοβακικής καταγωγής, Καναδός. Και αυτός είχε πάει στην Tesla, έκανε computer vision, που έχει να κάνει οτιδήποτε ουσιαστικά το ρομπότ προσπαθεί να δει από το φυσικό κόσμο μέσω κάποιων αλγορίθμων. Ήταν αυτό, εκεί έκανε το διδακτορικό του. Μετά πήγε στην Tesla ο Karpathy, έκανε ουσιαστικά το κομμάτι του αυτόνομου πιλότου της Tesla, το οτιδήποτε χρησιμοποιεί την το computer vision, και μετά έφυγε από εκεί και πήγε στην OpenAI. Αυτή είναι περίπου η σειρά. Οπότε υπήρχαν αυτοί οι τρεις τεχνολόγοι, Brockman, Karpathy, Brockman και Sutskever, οι οποίοι έχτισαν την OpenAI, και αυτοί έκαναν ό,τι ξέρεις. Δηλαδή το γεγονός ότι το OpenAI ChatGPT είναι αυτή τη στιγμή κολοσσός. Ναι. Το χρησιμοποιούμε όλοι, το έχω στην τσέπη μου.
0: Ναι, όλοι, έτσι, ναι. Ακριβώς.
1: Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Ναι. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο.
0: Μιλάμε τώρα για λίγους ανθρώπους, για ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, φτιάχτηκαν άπειρες εταιρείες πλέον.
1: Ναι, βέβαια. Να το φέρω πίσω στον Peter Thiel. Ναι. Το βιβλίο του.
0: Ξανά ο Peter Thiel στην κουβέντα μας.
1: Φίλε, διάβασα το βιβλίο του τόσες φορές. Το έχω αποστηθήσει. Πιστεύεις, ναι, ότι με ξέρεις, πιστεύεις ότι, ναι, δεν είναι, ναι, σημαντικό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Peter Thiel γράφει στο βιβλίο για αυτό που λέγεται Power Law. Power Law είναι μια κατανομή πιθανοτήτων. Τώρα, για να μην πούμε στη μαθηματικούρα, ναι, ναι, λέει ότι πάρα πολύ λίγοι είναι αυτοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ λίγες εταιρείες είναι αυτές που είναι υπερκολοσσοί και έχουν όλο το χρήμα. Και λοιπά και λοιπά.
0: Σπούδασα πληροφορική το 87. Από τότε μιλάγαμε για τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε έρθει σε αδιέξοδο για δεκαετίες, έτσι. Το πηγαίναμε λάθος όλοι. Και ξαφνικά ξεκλειδώνει η πληροφορία. Ξαφνικά άρχισαν όλοι να λειτουργούν.
1: Ναι, και υπάρχει λόγος γι' αυτό.
0: Πάμε λίγο. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Ξαφνικά κάποιος είπε, ρε παιδιά, λάθος το πηγαίναμε.
1: Ήταν
0: ή απλά απελευθέρωσαν αυτή την τεχνολογία στη μάζα.
1: Τώρα το πάσε.
0: Τι στο καλό
1: έγινε. Το πάσε μια θεωρία συνωμοσίας.
0: Όχι συνωμοσίας. Ξαφνικά δηλαδή, ξαφνικά δεν υπήρχε πριν 5 χρόνια το AI, το ChatGPT, η τεχνολογία δηλαδή αυτή. Ξαφνικά κάποιος σχεδίασε μια ρουτίνα που δούλεψε.
1: Ναι, να σου πω ακριβώς.
0: Είναι έτσι δηλαδή.
1: Να σου πω τι ξέρω. Ναι. Λοιπόν, το 2017 έβγαλε ένα paper, ένα group, το οποίο ηγείται από κάποιον Ilya κάτι άλλο, Ρώσος και αυτός, στην Google, το οποίο λέει Attention is all you need. Αυτός είναι ο τίτλος. Και το έβγαλαν σαν white paper. White paper είναι ένα άρθρο το οποίο δεν έχει πάει σε ένα, αυτό που λέμε, σε μια βιβλιογραφική εταιρεία για να το δοκιμάσουν, να το διαβάσουν και να πούν ναι, αυτό είναι σωστό. Απλά το έχεις κάποιες ιδέες, τις εκθέτεις, τις βάζεις στο διαδίκτυο, τις διαβάζουν άλλοι κλπ. Λοιπόν, αυτό το white paper είναι από το 2017. Αυτό λέει ότι πήραν μια αρχιτεκτονική η οποία στηρίζεται στην ιδέα του transformer. Transformer είναι η λέξη που έχουν δώσει στο συγκεκριμένο νευρονικό δίκτυο, στην αρχιτεκτονική του. Δηλαδή υπάρχουν πολλά νευρονικά δίκτυα τα οποία είναι τα απλά, και μετά κάποια νευρονικά δίκτυα τα οποία έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για συγκεκριμένους λόγους. Το συγκεκριμένο του transformer έχει, θα το πω στα αγγλικά, έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα ότι είναι φτιαγμένο επί τούτου για κάτι που λέγεται information retrieval. Δηλαδή το να πηγαίνει σε μια βάση πληροφοριών συγκεκριμένη και να τραβάς πληροφορίες από εκεί. Για την ακρίβεια είναι αυτό που λέμε unstructured. Δεν έχει κάποια δομή και τραβάς πληροφορίες από εκεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το transformer. Γι' αυτό και GPT είναι τα αρχικά από το generative pre-trained transformer.
0: Για να το καταλάβω ο κόσμος πιο καλά, μου είχες πει ένα παράδειγμα πέρυσι την άνοιξε. έδωσαν στο ChatGPT να διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Να τα διαβάσει, να τα μάθει. Έδωσαν όλα τα βιβλία. Όταν λοιπόν εγώ το ρωτάω κάτι, αυτός ψάχνει αυτές τις λέξεις που το έγραψα, πού συναντιούνται.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Για να καταλάβει περίπου τι του λέω.
1: Περίπου, για την ακρίβεια, αυτό που κάνουν είναι έχουν πιθανότητες από μία λέξη. Μία λέξη, και δεν είναι απόλυτα μία λέξη, μπορεί να είναι και μία τελεία και ένα κόμμα, αλλά μία λέξη ή κάτι το οποίο να συνθέτει μία λέξη. Δηλαδή το να πούμε άπειρο, δεν είναι. Είναι πολλές λέξεις, αλλά δεν είναι άπειρες τελείως. Λοιπόν, αυτό που κάνουν είναι μοντελοποιούν σε εισαγωγικά μία συνάρτηση, η οποία σου δίνει την επόμενη λέξη με κάποιες πιθανότητες, αν έχεις μια σειρά από λέξεις σε συγκεκριμένη σειρά, βέβαια.
0: Άρα, να το πούμε πιο απλά. Ναι. Γίνεται πιο απλό στον κόσμο. Άρα, ότι αυτό που το ρώτησα καταλαβαίνει ότι χρησιμοποιείται έτσι αυτές οι λέξεις, έτσι αυτά τα βιβλία, το έχω βρει έτσι. Άρα πω, εννοεί αυτό.
1: Να σου πω. Να πούμε ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα πούμε. Το χρώμα του ουρανού είναι. Το χρώμα του ουρανού είναι 5 λέξεις. Η έκτη, ποια πιστεύεις ότι θα είναι?
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν θα είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Ή θα είναι κόκκινο, αλλά με πολύ λιγότερες πιθανότητες από μπλε. Συμφωνείς?
0: Το ΙΑ, να το λέμε ChatGPT, έτσι να είμαστε πιο απλοί. Είναι θέμα πιθανοτήτων αυτό,
1: ναι,
0: που το ρώτησα. Καταλαβαίνει όμως τι μου απαντάει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει τι μου απαντάει. Σε ρωτάω, είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν νομίζω. Προσωπική μου άποψη, ναι, γιατί ο Ρίτσαρντ Ντόκινς βγήκε πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα και είπε, αυτός είναι geneticist και biology και λοιπά, evolutionary biology, αυτός ο τύπος που είχε γράψει πολλά βιβλία, είχε πει ότι έκανε μια συνομιλία με το Claude που είναι της Anthropic και πιστεύει ότι είναι sentient, δηλαδή ότι έχει, ξέρει ότι είναι υπαρκτή οντότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ μπερδεμένα, γιατί τι σημαίνει για σένα το κάτι να είναι υπαρκτό, δηλαδή να είναι οντότητα? Αν σου έδινα το ChatGPT το σημερινό και δεν ήξερες τίποτα για το πώς στάσαμε εδώ, ναι, δεν θα νόμιζες ότι είναι κάποιος άλλος από την άλλη γραμμή και σου κάνει πλάκα?
0: Θα σου πω κάτι. Είχαμε πάρει πριν μια πενταετία μια σκούπα ρόμποτ Xiaomi που σφουγγάριζε και σκούπιζε το σπίτι. Την πρώτη φορά που την είδα να κάνει βόλτες μέσα στο σπίτι και να γλιτώνει εμπόδια και καρέκλες, λέω, δεν υπάρχει. Είναι κινηζάκι αλλού με ένα δολάριο την ώρα που την οδηγούν από την άλλη άκρη του κόσμου. Δεν πίστευα ότι υπάρχει, ότι καταφέρνει.
1: Έχουμε κι εμείς.
0: Ότι καταφέρει να βρει τη διαδρομή να το αλλάζει σε εμπόδια, να τη βάζει. Καλά, την πέδευα, έτσι. Σε βάζει εμπόδια και κατάφερνε να βγει και λέω, είναι κινεζάκι από την οδηγούν από μακριά.
1: Λοιπόν, joystick. Ναι, λοιπόν. Θα γίνουμε κρατιστές στο τέλος. Λοιπόν,
0: όχι μόνο.
1: Πρόσεξε. Και εμείς έχουμε μια σκούπα τέτοια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέμε, ξεκίνα. Και σε κάποια φάση βλέπαμε TV, ξέρω εγώ, βλέπαμε YouTube. Ναι, ναι. Και βλέπουμε τη Ρούμπα να μπαίνει μέσα, να έρχεται σε εμάς, να κάνει μια περιστροφή και να φεύγει. Δεν έκανε τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Λέω, πλάκα μας κάνει, ζούμε σε εξομοίωση, φίλε. Μα πώς είναι δυνατόν να μην το πιστεύω? Η κινεζάκια, η εξοπλισμό. Διάλεξε, τι είναι πιο πιθανό?
0: Ναι,
1: για να ολοκληρώσουμε, ναι, με, ναι, την, ναι, τεχνητή νοημοσύνη, ναι, γιατί είναι σημαντικό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είμαι ο εμπειρογνώμονας, αλλά ξέρω αρκετά ώστε να είμαι επικίνδυνος για αυτό το πράγμα. Είναι μοντελοποίηση πιθανοτήτων για την επόμενη λέξη, αυτό είναι. Αλλά κατάλαβαν ότι αυτό είναι αρκετά ικανό ώστε να μπορέσει να αποτυπώσει πληροφορίες μέσα σε αυτά που ξέρει, γιατί διάβασε πράγματα τα οποία είναι αυτά. Και τώρα έχουν καταλάβει ότι μπορεί να σκεφτεί, δηλαδή να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Και
0: ναι,
1: αυτό το λένε reasoning, δηλαδή ότι μπορεί να κάτσει να σκεφτεί. Του δίνεις πληροφορία, σκέφτεται, βγάζει αποτέλεσμα. Και έχουν πετύχει τόσα πολλά πράγματα που πλέον λες, τελικά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, τι θα πει αν είναι πραγματικό ή δεν είναι πραγματικό. Από τη στιγμή που δεν μας έχει καταστρέψει, ακόμα δεν μας έχει φάει, δεν μας έχει καταπιεί.
0: Αν το ρωτήσεις όμως, θα σου πει ότι δεν είμαι άνθρωπος, θα σου πει τι είναι. Σου εξηγεί τι είναι.
1: Θα σου πει αλλά αυτό, πώς το κάνουν αυτό, να σου πω.
0: Πιστεύω ότι το έχουν πει τι θα απαντάει.
1: Ακριβώς. Όταν κάνουν το training, το training γίνεται σε πολλές φάσεις. Το πρώτο training είναι αυτό με το οποίο καταλαβαίνει τη γραμματική και τη σύνταξη. Και εκείνη που του δίνουν η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Μετά όμως υπάρχουν ερωτήσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις, το οποίο. Υπάρχει human supervised reinforcement learning. Δηλαδή υπάρχει κόσμο που ξέρει τι τα βλέπει αυτά. Και αποφασίζουν τι πρέπει να λέει και τι δεν πρέπει να λέει. Ένα αυτό. Δύο, αυτό πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Το GPT όπως είναι, έχει ένα κομμάτι που λέγεται system prompt. Δηλαδή, prompt είναι το τι δίνεις στο μοντέλο και τι παίρνει. Πώς δουλεύει. Όταν το ρωτήσεις κάτι, ας πούμε το ρωτάς, ξεκινάει με το να λέει user, ο χρήστης. 10 λέξεις που έβαλε ο user, end user. Και μετά ξεκινάει assistant. Και με το που του πετάξει αυτό στο μηχάνημα, αρχίζει και φτιάχνει όλα τα tokens που λέμε, την επόμενη λέξη, την επόμενη λέξη, την επόμενη λέξη, μέχρι που βγαίνει το end assistant. Και κλείνει, σταματάει. End of text, το λένε καμιά φορά. Η end of sentence, end of output, κάπως έτσι. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα γράψεις εσύ θα ξεκινήσει με το να πάρει όλα αυτά που έχεις δώσει, να βάλει user πάλι, μετά το επόμενο prompt που έδωσες, να το κλείσει και μετά assistant και μετά το ξανακάνει αυτό και το σπρώχνει μέσα στη μηχανή. Και έτσι έχει αυτό που λέμε context, δηλαδή έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει και τις μαζεύει και τις διατηρεί εκεί. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι που δεν ξέρεις, γιατί πας και το χρησιμοποιείς, δεν το έχεις ψάξει, είναι το system prompt, το οποίο είναι κάτι πριν από αυτό που ξεκινάει με system, του δίνουν πληροφορίες και μετά end system. Αυτό το κομμάτι μπορεί να του λέει, είσαι μπαμπουίνος και δεν ξέρεις αγγλικά. Δεν θα ξέρει αγγλικά, ναι. Γιατί ξεκινάει με αυτό το πράγμα. Οπότε όταν στο δίνουν εσένα να το χρησιμοποιήσεις, του λένε, δεν θα είσαι ρατσιστής, δεν θα κάνεις, ναι, κάποια, ναι, πράγματα. Και αυτά τα safeguards, δηλαδή κάποιες ασφάλειες που βάζουν, τις βάζουν γιατί προφανέστατα δεν θέλουν να υπάρχουν μηνύσεις δεξιά και αριστερά για κάποιο αντικείμενο.
0: Αν ρωτήσεις για φάρμακα, για αλκοόλ, για κάτι σεξουαλικό, δηλαδή σε κόβει κατευθείαν.
1: Βρε, του είπα να μου πει τα λόγια από ένα τραγούδι της Μαντόνα και λέω, εγώ λόγια δεν λέω.
0: Άντε.
1: Ναι, ρε.
0: Α, γιατί σου λέει copyright.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Ναι.
0: Σόβα.
1: Ναι. Και ένας από τους λόγους που έχω.
0: Δοκιμάσει αυτό.
1: Είδες που έχεις πολλά να μάθεις ακόμα από μένα.
0: Όχι, όμως κάνει λάθη κάποια στιγμή. Κάνει αυτό που λένε hallucination. Πώς το λένε.
1: Hallucination.
0: Δηλαδή βλέπει βλακίες. Δηλαδή φαντάζεται πράγματα.
1: Εντάξει, ναι, σωστά. Αυτό το κομμάτι είναι το generative. Είναι αυτό.
0: Θα σε πάω σε αναζήτηση που έχω κάνει. Του λέω κάποια στιγμή, μίλα μου για το Robbie Williams στο Me and My Monkey. Το βρίσκει το τραγούδι και μου λέει, έχει πάει λίγο διακοπές με το φίλο του στο Las Vegas. Λέω, μου είπε στην Καλιφόρνια στην αρχή. Λέω, στην Καλιφόρνια ή στο Las Vegas. Ναι, μου λέει, έχει δίκιο στο Las Vegas. Λέω, έχει πάει με το φίλο του. Λέει, ναι, road trip. Λέω, υπάρχει ο φίλος του, είναι η εξάρτηση από την κοκαίνα. Μου λέει, έχεις δίκιο, είναι εξάρτηση από την κοκαίνα.
1: Ακριβώς.
0: Αδερφέ, τι μου λες τώρα.
1: Το πρόσεξα
0: δηλαδή,
1: εγώ αυτό.
0: Θα πρέπει να ξέρω την απάντηση. Δηλαδή, γιατί σε ρωτάω μετά, αν ξέρω την απάντηση.
1: Αυτό έχει να κάνει με αυτά τα safeguards που λέμε. Ναι. Το ότι το έχουν κάνει να μην είναι καλό σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο. Δεν μπορώ να σου πω τι γνωρίζει.
0: Στη μουσική λέει βλακίες πολλές φορές. Κάνει λάθη τρομερά.
1: Ίσως υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία κάνει εσκεμμένα λάθη, αλλά είναι εσκεμμένο, να το ξέρεις αυτό.
0: Μήπως λοιπόν, επειδή ξέρω πολύ μουσική, βρίσκω τα λάθη του και σε άλλα πράγματα έχω πει και εγώ βλακίες που να έχω ρωτήσει.
1: Αν και γνωρίζει πολλά για σένα, γνωρίζει πολλά για σένα από αυτά που του λες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία και ξέρουν για σένα συγκεκριμένα,
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, άλλο λέω. Επειδή του κάνω μουσικές ερωτήσεις, το τζιμπάω στα λάθη. Αν του κάνω μια ερώτηση ιατρική, θα καταλάβω ότι έκανε λάθος.
1: Κοίταξε, δεν θα καταλάβεις εσύ.
0: Ναι, θα καταλάβω εγώ ότι μου δίνει λάθος. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Έτσι. Ναι, είναι πραγματικά, είναι λίγο παράξενο, γιατί ξέρω πώς δουλεύει, με την έννοια ότι έχω γράψει λογισμικό που κάνει αυτά τα πράγματα. Βέβαια, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά το καταλαβαίνω. Ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει. Και για ποιο λόγο δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω, αλλά ξέρω πώς δουλεύει με τη μηχανική του πράγματος. Κώδικα.
0: Είχατε βάλει κάποτε ένα AI και να εκπαιδεύεται από τους χρήστες παλιά.
1: Όχι εγώ όμως.
0: Ναι, και το σταματήσατε γιατί είχε γίνει παλιό χαρακτήρας. Δηλαδή, θυμάμαι την ιστορία, πώς να τη θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, είχαν κάνει πολλά πειράματα. Υπάρχουν πολλές εταιρείες για την ακρίβεια και κάποια ερευνητικά.
0: Το άφηναν όμως να εκπαιδεύεται και να μαθαίνει από τους χρήστες.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το έκανε.
1: Ψυχοπαθείς.
0: Ναι.
1: Ή σοσιοπαθ, δηλαδή. Απίστευτο, αλλά έγινε. Και αυτό σου λέει κάτι για το πώς μπορούμε να εξελιχθούμε εμείς σαν ένα γένος ανθρώπων. Που να έχουμε ξεφύγει.
0: Το ChatGPT δεν εκπαιδεύεται από εμάς. Δηλαδή, ό,τι αν του πω εγώ, δεν θα το κρατήσει σαν πληροφορία, θα το κρατήσει για μένα πληροφορία.
1: Δεν ισχύει και αυτό, γιατί.
0: Θα το χρησιμοποιήσει κάτι που θα του πω εγώ, θα το χρησιμοποιήσει για σένα.
1: Κατά τη γνώμη μου, όταν του δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για να το κάνει καλύτερο, που λένε help make it better,
0: ναι,
1: παίρνουν κάποιες πληροφορίες από εκεί. Δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά.
0: Και πώς σε ρωτάει. Ναι. Σας άρεσε αυτή η απάντηση.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν είμαι σίγουρος για το τι κάνουν ακριβώς, αλλά μπορώ να θεωρήσω ότι παίρνουν κάποιες πληροφορίες από σένα, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αν έχει διαβάσει το Reddit, και έχει, το Reddit το website, και έχει μάθει από εκεί κάποια πράγματα, τότε σίγουρα έχει μάθει και από σένα, έτσι. Ή τον κάθε λέξη που γράφει στο Reddit.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει εκπαιδευτεί από βιβλία, από συγγράμματα, από το ίντερνετ, από οπουδήποτε παρά. Ναι. Παρά από τι θα του πω εγώ.
1: Γιατί υπάρχει το Project Gutenberg που έχει όλα τα βιβλία τα οποία δεν έχουν copyrights, δηλαδή μπορείς να πας και να τα κατεβάσεις κατευθείαν, γιατί δεν ανήκουν τα πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ιδιοκτησία από αυτό το πράγμα. Μπορείς να τα κατεβάσεις τα υπάρχουν σε websites, αυτά τα παίρνουν, το χρησιμοποιούν για training. Αλλά έχουν χρησιμοποιήσει και άλλα. Γι' αυτό και υπήρχε και μια σκευωρία για την OpenAI και κάποια δολοφονία που έγινε με κάποιον που δούλευε εκεί σαν intern.
0: Πήγαινε να πιεις νερό.
2: Αμβρακία FM. Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Αμβρακία FM.

0: Γράφει φίλη μας η Κατερίνα ότι στα ιατρικά λέει, που έχει ρωτήσει, λέει, κατά πόσο ξέρει, έχει δώσει σωστές απαντήσεις. Δεν μπορεί και να κάνει και λάθη.
1: Δεν μπορεί να κάνει και τέτοια λάθη. Δηλαδή,
0: παρ' όλα αυτά, πάντα σου συμπληρώνει ότι δεν πάντα σου λέει ότι ρωτήστε καλύτερα ένα γιατρό.
1: Ναι.
0: Πάντα. Σε ιατρικές ερωτήσεις, πάντα σου λέει ότι δεν είμαι.
1: Του έχουν πει να
0: του έχουν πει ότι να απαντάει έτσι.
1: Ναι, όταν σε ρωτάνε, θα ρωτήσει ένα γιατρό. Αλλά αυτό ξέρω, ψάξτε το.
0: Καλησπέρα στο Λίβερπουλ, Δημήτρη. Καλησπέρα, Λάουρα. Χήμαρος, λέει ο Άννης.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Δεν μπορεί, δεν
1: με
0: σταματάς.
1: Με διέκοψε, μου λέει πιες λίγο νερό και πήγαμε σε διακοπή.
0: Δηλαδή, είσαι άϊπνος 40 ώρες, αυτό.
1: Εντάξει, όταν είσαι άϊπνος, είσαι και σε μεγαλύτερη διέγερση. Αλλά το θέμα είναι ότι με ενδιαφέρει η κουβέντα και, όπως είπες, μιλάς πολύπλοκα. Εντάξει, μιλάω πολύπλοκα. Εκεί που χρειάζεται να τα
0: δοκιμάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι, και έχουμε κρατήσει φοβερό ακροατήριο. Υπάρχουν άνθρωποι που οι οποίοι απόψε, ξέρεις, λίγο το ραδιόφωνο και λίγο θέλει παρέα. Είναι παρέα.
1: Είναι παρέα.
0: Οπότε κάποιο που οδηγεί τώρα. Θα πάει η Αθήνα και θα μας ακούει.
1: Εδώ είναι παρέα για μένα που είμαι offline. Τα ακούω με το κονσέρβα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Αλλά
0: Ιωάννης...
1: να ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι. Διαβάσαμε το chat και είδαμε και τα σχόλια για την νοημοσύνη.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που κάνουμε, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε απόψε, είναι όχι να δώσουμε τόσο απαντήσεις, όσο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες με τις οποίες κάποιος θα πει θέλω να το ψάξω αυτό.
0: Ερωτήσεις να δημιουργήσεις.
1: Δεν θέλω να τους πω ότι θα δημιουργήσω ερωτήσεις, αλλά να το πάλουμε έτσι, ναι, να το θέσουμε έτσι.
0: Λοιπόν, ο Ιωάννης ακούει τις εκπομπές στον Βρακ FM κάθε μέρα από το Κωνσερβοκούτι. Δεν σε βολεύει το ωράριο?
1: Δεν με βολεύει.
0: Είναι 12 η ώρα και όταν ξεκινάω εγώ, καμιά φορά ακούς λίγο έτσι.
1: Καμιά φορά, αν μείνω ξύπνιος μετά τα μεσάνυχτα για πολύ ιδιαίτερους λόγους, τότε θα ακούσω. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί, και το συνιστώ σε όλους, να ξυπνάτε τις 6 και να κοιμάστε τις 10.
0: Εδώ τώρα θα μιλήσουμε για σένα. Τι ώρα κοιμάσαι?
1: Τις 10.
0: 10.
1: Κάθε μέρα.
0: Πότε είναι η τελευταία φορά που έφαγες κρέας?
1: 2012. Ήμουνα σε ένα αεροπλάνο, γυρνούσα από Las Vegas με κάτι φίλους και είπα, όταν θα προσγειωθούμε θα είμαι vegetarian, και αυτό έγινε.
0: Γιατί?
1: Το σκεφτόμουν 10 χρόνια πριν. Με διάβασα και τα κατάλληλα βιβλία, The Omnivore's Dilemma και κάποια άλλα, και κατάλαβα ότι για ηθικούς λόγους έπρεπε να γίνω vegetarian, να μην τρώω κρέας. Τελικά η απόφαση ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει
0: ποτέ. Γίνεται έτσι, γίνεται.
1: Εσύ με βλέπεις να.
0: Ναι, όχι, όχι, ναι. Όχι. Γίνεται. Χωρίς κρέας καθόλου.
1: Ο Brian Johnson, να το πούμε και αυτό, γιατί μιλούσαμε για longevity, ναι, πάμε, ναι. Για ύπνο της 10. Λοιπόν, ο κύριος Johnson είναι αυτός που έφτιαξε το Venmo. Το Venmo το ξέρουν οι ακροατές, γιατί έχει να κάνει με πληρωμές όπως το PayPal. Και είναι πολύ γνωστός ο Brian Johnson, Bryan, γιατί είναι ψηλό μαύρο πρόβατο για τις μορμόνους κλπ. Αλλά είναι και αυτός που κάθε χρόνο ξοδεύει γύρω στα 2 εκατομμύρια δολάρια στο να έχει τον εαυτό του σαν ο patient zero, έτσι, ο άνθρωπος που ψάχνει τα πάντα για longevity.
0: Να τους βάλω το link να τον δουν κιόλας.
1: Ναι, ναι, καλό παιδί, καλό παιδί. Αυτός ο τύπος...
0: Αυτός θέλει να γίνει αθάνατος.
1: Ναι, ναι, και το κάνει για όλους μας, λέει. Είναι ο Χριστός, έτσι, δηλαδή εγώ θα πεθάνω για σας. Αλλά αυτός είναι αντίστροφα. Εγώ θα ζήσω για σας και θα σας πω και πώς να το κάνουμε όλοι μαζί, να ζήσουμε για πάντα. Και το προσπαθεί, το παλεύει, έχει πολύ καλές ιδέες. Κάποιες είναι λίγο extreme, είναι αυτό που λέμε ακραίο, αλλά είναι καλός. Και αυτά που κάνει, μπορώ να πω ότι δεν φαίνονται καθόλου παράλογα. Το να πηγαίνεις για ύπνο τις 10 και να ξυπνάς τις 6, που το κάνω εδώ και χρόνια τώρα, είναι κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, Αλέξη. Το να μην πίνω καθόλου αλκοόλ, δεν έχω ευκαιρία
0: αυτό,
1: να σου πω.
0: Αυτό θέλω να τα πω όλα, γιατί είσαι λίγο δύσκολος στο φαγητό. Δεν πίνεις αλκοόλ.
1: Ναι, μαγειρεύω συνέχεια όμως. Μαγειρεύω συνέχεια. Υπάρχουν τόσα φαγητά, ειδικά στην ελληνική κουζίνα, που έχουμε τα λαδερά που είναι απίστευτα. Θα φάμε αύριο, είπαμε.
0: Θα φάμε αύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Γεμιστά.
1: Κάναμε γεμιστά. Όχι εμείς, η Κατερίνα τα έκανε. Εγώ περίμενα να τα κάνουμε μαζί, αλλά με πρόλαβε. Έκανε και κουλουράκια.
0: Ο Ιωάννης ξέρει τα γεμιστά με κιμά από την Κέρκυρα. Που εμείς εδώ δεν τα έχουμε καθόλου. Δηλαδή εδώ είναι η ορεσιλία.
1: Ναι.
0: Εννοείται δεν έχεις καπνίσει ποτέ.
1: Όχι, έχω καπνίσει, γιατί πρέπει να ξέρεις πως είναι να κάνεις ναρκωτικά. Ναι, λοιπόν.
0: Δεν στο έχω καθόλου αυτό.
1: Δεν
0: σε
1: είναι
0: τι
1: καθόλου καλό. 18, εντάξει, 20, ναι. Ξέρεις, να δοκιμάσω κάτι, να δω πως είναι, και είναι τόσο χάλια. Δηλαδή τώρα που βγήκα από το αεροδρόμιο, από το κτίριο του αεροδρομίου, στο Ελβενιζέλος, ήξερα
0: ότι. Να καπνίσουν όλοι.
1: Ναι, ναι. Αυτοί που δεν έχουν δει το Ελβενιζέλος, είναι ένα μικρό αεροδρόμιο, είναι σχετικά. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι μικρό το κτίριο. Και όταν βγεις από το κτίριο, έχει απ' έξω κάτι τυρόπιτες, κάτι καφέδες κλπ. Όπως περιμένεις. Ναι, ναι. Και με το που βγαίνεις από μέσα από το κτίριο και βγαίνεις έξω, μυρίζει αυτή η τσιγαρίλα, λες και μπήκες σε ντεκέ. Λες και μπήκες σε ντεκέ.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις από κτίριο και είναι σαν να μπήκες σε ντεκέ.
0: Είναι όλοι μπαφιασμένοι από το αεροπλάνο.
1: Είναι άρρωστοι. Είναι απίστευτο. Κοίταξε, δεν θέλω να ακούγομαι ακραίος κι εγώ για το πόσο critical είμαι για αυτούς που καπνίζουν, αλλά ο πατέρας μου πέθανε από καρκίνο και ήταν καπνιστής. Και όταν έλεγα στη μάνα μου, κοίταξε πως κατάτησε, ξέρω εγώ, να πέθανε από καρκίνο. Μου λέει, μα δεν είναι αυτό. Της λέω, πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν. Είμαστε το 2026, ο κόσμος ακόμα καπνίζει. Άστα τα ποτά, το καταλαβαίνω.
0: Όχι τόσο πολύ όσο παλιά.
1: Όχι πραγματικά, όχι. Ναι, σύμφωνοι.
0: Βλέπεις δηλαδή ότι δεν.
1: Σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι καλό, έτσι. Είναι πρόοδος. Αλέξη, δεν καπνίζεις εσύ.
0: Όχι. Άτμισα εγώ. Αρκετά στη ζωή μου. Άτμισα.
1: Εντάξει.
0: Αρκετά, ναι. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Και έχει κοπεί και αυτό πια.
1: Ναι, και τελικά τι κατάλαβες, δηλαδή. Θέλω να πω, τελικά σου λείπει κάτι.
0: Όχι, δεν μου λείπει.
1: Τότε.
0: Πρώτα απ' όλα, από βλακεία κάπνισα σε 39 μου εγώ.
1: Μεγάλος βλάκας.
0: Ναι. Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία, yes.
0: Τότε την πρώτη φορά, τον πρώτο μήνα δηλαδή, έλεγα έχασα χρόνια. Δηλαδή μου άρεσε υπερβολικά. Αλλά ευτυχώς ήταν μια συνήθεια που την έκοψα πάρα πολύ νωρίς. Κάπου γνώρισα μετά το άτμιζα, κάπου άτμιζα, το σταματούσα και πλέον έχω σταματήσει.
1: Εγώ ήμουν αθλητής του Στίβου. Έκανα ιστιοπλοεία, έκανα κοπλασία, έκανα διάφορα, έπαιξα βόλεϊ στο Πανεπιστήμιο. Ήμουν πάντα αθλητικός. Και τώρα έχω δύο διαφορετικά exercises. Πάω για κολύμπι που πήγαινα πάντα και πάω και για βάρη, τρέξιμο, sprints και τέτοια. Πρωί τα βάρη, το βράδυ κολύμπι. Και νιώθω θεός, δηλαδή resting heart rate κάτω από 45. Το βράδυ που κοιμάμαι, το χαμηλότερο που πάει, έχω δει μέχρι και 36.
0: Ναι, κάπου εκεί είμαι κι εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Πολύ... 40 στον ύπνο.
1: Ναι, 40
0: πάλι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι καλό. Κάποιοι έχουν διαφορετικές καρδιές, είναι από γονίδια κλπ. Αλλά το γεγονός ότι έχω σταθεί τυχερό σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχω μαλλιά όπως βλέπεις, είμαι σε κότζακ. Αλλά ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν είμαι το πιο ομορφόπεδο, αλλά θα ζήσω πολύ καιρό.
0: Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ ψηλός, πρέπει να πούμε.
1: Δεν είμαι πολύ ψηλός, είναι 81.
0: Όχι, βρε.
1: 82.
0: Όχι, βρε.
1: 93.
0: Σε ίτζε το πα τώρα, σε. Όχι, σε ψηλότερο. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να μετρηθούμε μετά. Μια φωτογραφία δεν βγάλαμε. Να την αναβάσουμε στο chat. Βγάλετε ακουστικά.
1: Ναι, να
0: δούμε το κότζακ μαλλί.
1: Κότζακ.
0: Έτσι, μπράβο. Θα την αναβάσουμε στο chat.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι 1,82. Είναι 6 πόδια, λένε στην Αμερική. Και...
0: Είναι το 6 feet που είναι ζητούμενο.
1: Ναι. Όλοι 2 μέτρα μένουν εκεί, λέει ένα ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, αυτό εκεί 2 μέτρα. Λοιπόν.
0: Ακούμε Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis.
1: Πού μπλέξαμε. Αυτό πρέπει να πω την ιστορία γι' αυτό. Θα φτάσουμε και εκεί. Γιατί έγιναν πολλά τα τελευταία 6 χρόνια. 7.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με το longevity και το κάπνισμα κλπ. Δεν έχω πολλές ευκαιρίες να. Με την Αμάντα καθόμαστε και δεν πίνουμε τίποτα. Δηλαδή, παλιά εντάξει, βγαίναμε, πίναμε ποτά. Μετά πίναμε σπίτι, κάναμε ένα κρασί. Τώρα δεν πίνουμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα τέτοιο. Αν πηγαίνεις για ύπνο τις 10. Και είσαι και πολύ ευχαριστημένος που θα πας για ύπνο τις 10. Είσαι σε άλλη φάση.
0: Ναι, μου φαίνεται ότι. Ναι, αυτό δεν διαφωνώ με τον ύπνο, γιατί και εγώ κοιμάμαι νωρίς και λόγω πρωινής εκπομπής. Αλλά αυτό με το κρέας δεν είμαι. Έχω μια κόρη που είναι vegan εντελώς.
1: Η Χριστίνα. Ναι.
0: Που είναι vegan και το κρατάει και πολύ καλά κάνει. Για τον εαυτό της. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι τελικά δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν... μπορώ να πω.
0: Ναι,
1: πρώτα. Να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι εύκολο. Το κρέας υπάρχει παντού. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωνα, όταν ήμουν πικρός, όπου δεν τρώγαμε συνέχεια κρέας. Αλλά σε κάποια φάση τη δεκαετία του 90, το κρέας ήταν σε κάθε γεύμα. Mm. Και το θυμάμαι αυτό πολύ χαρακτηριστικά. Και μετά όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπάρχει παντού το κρέας. Λέω, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι, και εκεί τρώνε πάρα πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Μπριζόλες τεράστιες.
1: Ναι, τεράστιες μπριζόλες. Εντάξει, τι να πω. Έχω φάει μεγάλες μπριζόλες. Έχω φάει αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ωραία γευστικά κλπ. Αλλά σε κάποια φάση, όταν καταλάβεις από πού έρχονται, τι σημαίνουν, τι σου κάνουν κλπ., κάνεις αυτή την αλλαγή και δεν κοιτάς πίσω ποτέ. Δηλαδή, τέρμα.
0: Ξέρεις τι δεν τρώω. Χοιρινό δεν τρώω. Το χοιρινό έχω κόψει εγώ εντελώς.
1: Το χοιρινό έχει το εξής πρόβλημα. Το εξής πρόβλημα. Ότι τη χειρότερη ζωή από όλα τα ζώα που είναι σε industrial farming που λέμε, την έχουν τα χοιρινά γιατί έχουν πολύ μυαλό. Τα κοτόπουλα είναι απαράδεκτα το πώς, σε τι κατάσταση τα έχουν, αλλά αλλά τα κοτόπουλα δεν έχουν και πολύ μυαλό, ενώ τα χοιρινά έχουν πολύ μυαλό και καταλαβαίνουν την οδύνη που περνάνε.
0: Α, το πας εκεί, εσύ το
1: πας. Κοίταξε, μπορείς να πας και να δεις βίντεο στο YouTube από αυτό το είδος κατάχρησης που κάνει η κοινωνία στα ζώα. Και δεν είναι μόνο στα ζώα που τρώμε.
0: Δεν το κάνεις όμως για το ζώο. Το κάνεις γιατί δεν θες να φας κρέας, ή το κάνεις γιατί κρίμα το ζώο.
1: Σου είπα, ηθικούς λόγους είναι ηθικός. Από εκεί που ξεκίνησα.
0: Α.
1: Αλλά όλοι ξεκινάμε από κάπου. Μετά καταλαβαίνεις και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να θεωρήσω ότι είμαι πολύ καλύτερος στα 50 από ότι στα 30.
0: Στην υγεία σου έχει καλυτέρευση, έχει κάτι που είδες στην υγεία σου καλύτερο?
1: Το ένα πράγμα που το πρόσεξα αμέσως, και αυτό το ήξερα από τον Jean-Claude Van Damme, τον Βέλγο-Αμερικάνο martial arts που έκανε τον Bloodsport, θυμάσαι αυτές τις ταινίες τότε? Λοιπόν, είχε πει ότι είχε γίνει vegan γιατί ήθελε να έχει αντανακλαστικά καλύτερα. Λοιπόν, τα αντανακλαστικά με τον πρώτο χρόνο είχαν γίνει απίστευτα.
0: Ναι, λοιπόν, θέλω να σε πω και λίγο σε μουσικές.
1: Ωραία.
0: Above and Beyond.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι άγνωστο αυτό.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ Above and Beyond και δεν τους ξέρεις. Και αυτό είναι λάθος, γιατί αυτοί οι τρεις είναι πάρα πολύ καλοί. Να αφήσουμε το Tri-State να παίξει, να πιούμε λίγο νερό και θα τα ξαναπούμε.

0: και μια βιντεοκλήση Μόντραλ.
1: Γιατί είναι 2026, ναι.
0: Ναι. Για πες μου, τι ακούμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε,
0: Tri-State.
1: Ακούσαμε το Tri-State, που είναι το πρώτο κομμάτι από το Tri-State album των Above and Beyond. Αυτοί ξεκίνησαν γύρω στο 2002 και πήγαιναν Ibiza και λοιπά και έκαναν διάφορα σαν DJs. Αλλά ήταν όλη μουσική. Ο Τζόνο Γκραντ παίζει πιάνο, ο Πάβος Λινανάκη είναι από τη Φινλανδία αλλά είναι και Άγγλος και παίζει τσέλο αλλά παίζει και πολύ καλό πιάνο, και ο Τόνι Μαγκίνες είναι σε δισκογραφικές εταιρείες στην Αγγλία, είναι Άγγλος και παίζει κιθάρα και τραγουδάει και μπάσο. Και αυτοί οι τρεις έκαναν το Above and Beyond, και το Above and Beyond είναι ένα συγκρότημα από αυτούς τους τρεις μόνο, και είχαν και πολλούς άλλους καλεσμένους με τους οποίους έκαναν μουσική. Δεν έχεις παίξει ποτέ Above and Beyond. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Καθόλου.
1: Και γι' αυτό είχα φέρει δύο κομμάτια από αυτούς για να παίξουμε το βράδυ. Ένα ήταν το Tri-State και το Sun in Your Eyes μπορούσαμε να το παίξουμε και το πρωί.
0: Sun and Moon έχω εγώ τώρα.
1: Sun and Moon είναι λίγο πιο, έχει πολύ ενέργεια και είναι. Αν τους δεις παλιά όταν έκαναν τα DJ gigs, και τους έχω δει 5 φορές αυτούς. Έκαναν DJ gigs και ήταν μεγάλη επιτυχία τότε.
0: Θέλω να πούμε άλλη ιστορία τώρα, αφού με πήγε στα μουσικά. Θα ακούσουμε και λίγο Taiko.
1: Θα ακούσουμε και Taiko. Ανέβασε λίγο την ένταση στο monitor.
0: Θα πούμε λίγο την αγαπημένη μας ιστορία ως φίλοι. Μινάπολη. Κλαμπ. Πώς λεγόταν.
1: Ναι, ναι, αυτή
0: πώς
1: την ιστορία.
0: Το κλαμπ.
1: Αυτή την ιστορία.
0: Αυτή την ιστορία θα την πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, το κλαμπ λέγονταν The Lounge.
0: Ναι.
1: Και το είχε ένας φίλος, ο οποίος μιλούσαμε το πρωί στο τηλέφωνο, είναι στην Αθήνα τώρα. Αυτός ο φίλος είχε το κλαμπ, το οποίο το είχε ξεκινήσει με 2 κοπέλες. Και σε κάποια φάση έμεινε ο μόνος ιδιοκτήτης. Το 1998 που τον γνώρισα, εγώ 99 πήγα στη Μινεάπολη, ήταν ο μόνος ιδιοκτήτης. Λοιπόν, στο κλαμπ αυτό είχε ένα booth, δηλαδή αυτό ήταν φτιαγμένο έτσι πολύ χλιδάτο, ωραίο, σκοτεινό, με κουρτίνες μεγάλες μέχρι το ταβάνι, μέχρι το πάτωμα. Είχε κάτι χρυσάφια και κάτι καναπέδες μεγάλους στολισμένους. Ήταν εξαιρετικό μέρος. Μπορώ να πω ότι κάποια από τα έπιπλα μου θύμισαν κάποια έπιπλα που είδα στον Κηφισό, εκεί που παίρνει το λεωφορείο για να έρθει στην Άρτα. Έχει ένα επιπλάδικο, δεν σου κάνω πλάκα, αυτό είναι απίστευτο. Έχει ένα επιπλάδικο το οποίο είναι προσκολιόμενο εκεί στα κτέλ. Και αυτό το επιπλάδικο έχει αυτά τα παράξενα έπιπλα. Λοιπόν, τέτοιο είδος έπιπλα. Αυτοί που έχουν πάει, άμα πάτε ποτέ στον Κηφισό για να πάτε Αθήνα με το λεωφορείο ή πίσω, δείτε αυτό το επιπλάδικο εκεί. Θα καταλάβετε πως ήταν περίπου το lounge. Σε πιο σκοτεινό. Λοιπόν, εκεί το booth αυτό ήταν του Γιώχαν, του φίλου μου, και το είχε κλειστό σχεδόν πάντα. Και όταν έρχονταν φίλοι, το άνοιγε και καθόταν εκεί με τους φίλους του. Λοιπόν, αλλά καμιά φορά έπαιρνε τηλέφωνο το παλικάρι και έλεγε θα έρθω απόψε. Και το κλείναν γι' αυτόν. Και ερχόταν το παλικάρι.
0: Ο
1: ψηλός. Ναι.
0: Ο ψηλός.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, πω για ποιον μιλάμε.
1: Ναι. Τον Κρίστοφερ.
0: Για τον Πρίνς.
1: Με τον Πρίνς.
0: Ή Κρίστοφερ. Ο Πρίνς.
1: Ο Κρίστοφερ. Εμένα μου αρέσει το Κρίστοφερ.
0: Γέννημα θέμα και παιδί της Μινεάπολης. Δηλαδή είναι ολατρεμένος στη Μινεάπολη.
1: Ο Πρίνς Νέλσον είχε γεννηθεί στη Μινεάπολη. Ο πατέρας του ήταν μουσικός. Μάνα του δεν ξέρω. Είχε και άλλα αδέρφια. Και πέθανε στη Μινεάπολη. Δηλαδή στο αεροπλάνο, στη Μινεάπολη, δεν ξέρω. Τον Απρίλιο φέτος, 10 χρόνια πριν.
0: Sun in Your Eyes είπες τραγούδι.
1: Το Sun in Your Eyes είναι καλό. Είναι καλό έτσι από τα πολύ χαλαρά των Above and Beyond. Λοιπόν, ο Prince που λες ερχόταν στο κλαμπ του Γιώχαν και καθόταν εκεί πέρα πάντα καλοντυμένος, πάντα πολύ άνετος. Δεν τον πείραζε κανείς, δεν πείραζε κανέναν.
0: Καθόταν στο booth ή έβγαινε έξω και με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έβγαινε και έξω και χόρευε και έκανε διάφορα δικά
0: του. Φοβερό δηλαδή. Έβγαινε πριν σε ένα μαγαζί και ήταν μαζί με εσάς, λέει, ήταν ένα.
1: Ναι, ήμουνα στο μπαρ και έπινα μπροστά από το dance floor που λέμε. Το booth ήταν από την άλλη μεριά. Είχε ένα τεράστιο μπαρ, μια ευθεία. Στη μία πλευρά είχε ένα μικρό dance floor με τα φώτα κλπ. Απ' την άλλη ήταν καθιστικά και στο τέλος από το μπαρ είχε το booth του Prince. Και ήταν εκεί ο Prince ένα βράδυ και ήμουνα στο μπαρ και έπινα ένα μαρτίνι που μου είχε φτιάξει ο φίλος μου που ήταν μπάρμαν εκεί, ο Έλληνας κι αυτός. Και εκεί που έπινα τον πάω, κοιτάω πίσω μου και ήταν ακριβώς πίσω μου. Όταν λέω ακριβώς πίσω μου, στο 30 πόντους, έτσι.
0: Ναι.
1: Με το χέρι και αυτό ακουμπισμένο στον πάρο, όπως και εγώ, και κοιτούσαμε κάτι κορίτσια που χορεύανε. Τώρα ήταν 1999, φαντάσου.
0: 1999.
1: Μα δεν ζούμε σε εξομοίωση, ρε φίλε.
0: Δεν λες τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, για να σου δώσω να καταλάβεις. Οπότε σε κάποια φάση, αυτό ήταν μια Πέμπτη συνήθως. Γιατί αυτό πήγαινε και Σαββατοκύριακα, αλλά Πέμπτη ήταν πολύ καλή μέρα για να βγει στη Μινεάπολη. Και οι ψαγμένοι βγαίναμε Πέμπτη. Σίγουρα. Λοιπόν, Μια άλλη Πέμπτη είχα πάει και είχα πιει κάποιο ποτάκι και είχα θολώσει λίγο, ξέρεις, την λίγο λούπι που λέμε. Είχα πιει.
0: Ναι.
1: Είχα πάει εκεί και πάω στην τουαλέτα. Ήταν ο Πρίνς εκεί πέρα. Το ήξερα που ήταν ο Πρίνς εκεί. Πάω τουαλέτα και είμαι μόνος μου και ανακουφίζομαι. Και εκεί που ανακουφίζομαι ανοίγει η πόρτα. Και όπως είμαι θολωμένος, γυρνάω προς την πόρτα να δω ποιος μπήκε. Και αυτό που είδα με τα θολά μάτια ήταν ένα κοντό μοβ πράγμα.
0: Μοβ. Πέρφυλ.
1: Και ήρθε δίπλα μου κι αυτός και ανακουφίστηκε.
0: Δηλαδή τώρα. Βέβαια. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά.
1: Ρε φίλε, τι με ρωτάνε όλοι.
0: Δεν μπορεί να συμβαίνουν.
1: Τι με ρωτάνε όλοι.
0: Τι
1: να με ρωτήσουν. Μα πόσο βλάκες είναι. Δηλαδή, μα αυτό με ρώτησες.
0: Αυτό θα σε ρωτάκα κι εγώ το ίδιο δηλαδή. Για την τζουτσού.
1: Η απάντηση είναι όχι, Αλέξη.
0: Ότι δεν είδες.
1: Όχι, φυσικά.
0: Δεν κοίταξες.
1: Όχι, δεν κοίταξα.
0: Ξεχάζω ως αγόρι μου. Τι ωραίες ιστορίες. Σου αρέσει πάρα πολύ ο Μόμπι.
1: Ο Μόμπι είναι πολύ ωραίος. Με τον Μόμπι μιλήσαμε λίγο όταν ήρθε και είχε υπόγραφει το βιβλίο του. Και, και πήρα μια κόπια και του λέω, αυτό του λέω θα το υπογράψεις και θα το κάνεις to DVS1. DVS1. Όχι DVS1. DVS1. Ο Ζακ Κουτορέσκι είναι ένας γεννημένος στη Ρωσία, Μινεαπόλιταν. Τέκνο DJ producer, έμενε στο Βερολίνο μέχρι πρόπερση. Την τελευταία φορά που τον είδα πέρσι, εκεί πια με έναν καφέ, μου λέει: τώρα είμαι στη Λισαβόνα. Αυτός μένει μόνιμα εκεί και έκανε κάτι underground party πολύ δυνατά. Όλη νύχτα, τέκνο. Λοιπόν, τώρα έπαιξε στο Los Angeles μαζί με έναν άλλο φίλο. Τέλος πάντων, ο DVS1 έχει μια παράξενη ζωή κι αυτός. Έτσι, είχε πάει φυλακή, ξέρω εγώ, γιατί είχε πουλήσει κάτι ναρκωτικά όταν ήταν πιτσιρικάς, κάτι τέτοια πράγματα. Και ο Μόμπι είχε και αυτός μια έτσι παράξενη ζωή, όπου ενώ είχε γνώση και μουσικός και λοιπά, είχε πέσει σε κάτι ναρκωτικά, είχε πάρει ήταν σε κάτι κατάντια κάπου το 2004, κάπως έτσι. Και όταν έγραψε αυτό το βιβλίο, το Porcelain, που είναι αυτοβιογραφία, μιλάει για κάποιες πολύ παράξενες καταστάσεις. Μία είναι ότι του δάγκωσε το ιδιαίτερο εργαλείο ένας ποντικός σε κάποια φάση, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα, έτσι. Και όταν μιλούσαμε και του λέω θα το υπογράψει στο DVS1, μου λέει DVS1. Του λέω δεν είμαι εγώ ο DVS1. Αλλά ο DVS1 είναι ένας που έχει ίδια ζωή με σένα. Οπότε λέω το γι' αυτόν. Και το έδωσα του Ζακ μετά το βιβλίο.
0: Δηλαδή, ναι. Τώρα εντάξει, το έχω πει χρόνια ότι σε ζηλεύω για αυτά που έχει ζήσει. Μιλάς για Prince, μιλάς για Μόμπι. Μια άλλη ζωή. Έχεις κάνει πολλά.
1: Με τον Όκενφολντ ήταν λίγο παράξενο. Γιατί τον Όκενφολντ.
0: Σε έχουν μισήσει πάρα πολύ απόψε, να ξέρεις. Ναι.
1: Με τον Όκενφολντ έχουμε μιλήσει πολλές φορές, γιατί έχει έρθει πολλές φορές εκεί πέρα να παίξει και τον έχω δει στα πολύ καλά του. Και αυτός είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και καμιά φορά έπινε τόσο πολύ, γινόταν τάπα. Δηλαδή, train wreck στα pick-up και τέτοια. Ήταν πολύ εξαιρετική περίπτωση.
0: Σου αρέσουν πάρα πολύ οι Κυψέλη Νάθενς. Ξία που τους λες και δεν καταλάβατε στην
1: αρχή. Ναι, ναι. Κυψέλη Νάθενς. Όταν είχαν έρθει στη Μινεάπολη.
0: Κάποιες γνωρίζει την κοπελιά που.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Είχαν έρθει στη Μινεάπολη και είχα έναν τύπο που ήξερα, ο οποίος ήταν ο manager από το tour που έκαναν τότε. Και θα μου ανεβάσεις λίγο το monitor γιατί δεν ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, σου ανέβασα.
1: Ωραία. Λοιπόν, οι Κυψέλη in Athens είχαν έρθει και αυτός ο τύπος μου είπε «The Greek shit is coming». Του λέω «Ναι, το έχω δει». Λέω «Θα βρεθούμε». Ωραία, μου λέει. Και όταν ήρθαν, ήταν ο Νότης, που είναι το μεγάλο μυαλό πίσω από τους Κυψέλη in Athens. Δεν ήταν η Σάρα Πι, που ήταν η πρώτη τους τραγουδίστρια. Ήταν η Μύρτα, μια άλλη τύπησα που δεν είναι τραγουδίστρια τους πλέον. Και ο Alex Motorfunk, που είναι σχεδόν στην ηλικία μου κιθαρίστας, και ο Άντζελο Σολάνα, που έπαιζε τα drums, φοβερός δραμίστας. Πολύ ωραία παιδιά. Αυτοί οι τέσσερις είχαν έρθει. Και έκαναν ένα gig στο First Avenue, το οποίο είναι το κλασικό, το πολύ μεγάλο.
0: Που έχουν τραγουδήσει οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Ναι, εκεί που τελικά πήγε και ο Bruce Springsteen, γιατί
0: τώρα,
1: δεν είχε πάει ποτέ. Και πήγε για αυτό.
0: Και όσοι έχουν πάει έχουν στην πρόσωψη του καταστήματος το αστέρι τους.
1: Όχι όλοι, γιατί.
0: Όχι, ναι, οι μεγάλοι.
1: Ναι, έχουν μπει, έχουν βγει αστέρια. Αυτά που είναι μόνιμα.
0: Για Prodigy, για Red Hot Chili Peppers, για αυτούς.
1: Ναι, Rolling Stones. Ναι. Και ο Prince έχει το αστέρι το οποίο είναι χρυσό, δεν είναι ασημένιο. Όλα τα άλλα είναι ασημένια, αυτό είναι χρυσό. Ναι. Ο Μόμπι έχει παίξει εκεί.
0: Να πούμε ότι όταν είχε έρθει την τελευταία φορά, σου είχα δώσει το βιβλίο του Γιάννη Σιδεράκη.
1: Ναι.
0: Το Rock and Roll.
1: Θα τα πούμε και γι' αυτό.
0: Και το φωτογράφησε στο.
1: Το φωτογράφησε μπροστά από τη First Avenue. Και μπροστά, νομίζω και μπροστά από το αστέρι του Prince. Ναι, θα πούμε για αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό είναι ωραίο βιβλίο. Έχει μια εξαιρετική ιστορία μέσα, που είναι, δεν, φυσικά και δεν είναι ιστορία, είναι φαντασία. Λοιπόν, επιστρέφω στις μουσικές Okerfolk και λοιπά. Είχα δει πολύ κόσμο. Τον Νταρούντ, ο οποίος είναι 2 μέρες πιο μικρός από μένα, όταν έγινα 30, ήμουνα εδώ. Πέταξα, πήγα από Νεάπολη και την επόμενη μέρα της 18 του μηνός ήταν ο Νταρούντ στη Μινεάπολη και έπαιζε DJ Geek. Στο τέλος του λέω: Ελά, εδώ του λέω, πώς πέρασε, του λέω, τα γενεθλιά σου χτες. Μου λέει: Α, στο στούντιο, λέει, εσύ. Λέω: Εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα. 2 μέρες και γελούσαμε γι' αυτό. Αυτός ο τύπος έχει έρθει και αυτός πολλές φορές εκεί, έχει παίξει μουσικές. Δηλαδή, ο κόσμος που έχω δει είναι. Τώρα μου ξεφεύγουν τόσοι πολλοί. Κυψέλη και Νάθενς όμως ήταν ιδιαίτερη, γιατί ήταν πολύ καλή γενικά. Και ο Νότης ειδικά είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος. Παναθηναϊκάρα. Πάρα πολύ ωραίος τύπος και έχει κάνει πάρα πολύ καλές μουσικές. Όταν έφυγε η Σαραπή, πήρε τη Μύρτα. Μετά έφυγε η Μύρτα και πήγε η Τζέσικα Μπέλ, η οποία είναι Αυστραλέζα, μένει στην Αθήνα. Είχαμε αλληλογραφία με την Τζέσικα Μπέλ και μου είπε ότι τα χάλασαν τελικά με τον Νότη και έφυγε από το Κυψέλη και Νάθενς, γιατί ο Νότης είναι πραγματικά καλλιτέχνης. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν όλα τα χρήματα, όλα το οτιδήποτε βγάζει αυτό το κομμάτι που λέει την Κυψέλη και Νάθενς και να τα βάλει πίσω εκεί, δηλαδή μηχανήματα, tour και τέτοια. Και έχει καταφέρει να είναι ουσιαστικά λίγο μαύρο πρόβατο. Δεν είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι. Ακούμε Τάικο τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι είναι καλός καλλιτέχνης και ωραίος σαν άνθρωπος. Αλλά εγώ όταν τον γνώρισα ήταν πολύ καλό, πολύ ωραίος τύπος. Πέρασαν πολύ ωραία. Τέταρτη φορά στη Μινεάπολη, φίλε, όταν τους είδα εγώ.
0: Πες μου λίγο για την ελληνική κοινότητα στη Μινεάπολη.
1: Είναι μικρή. Είναι μικρή.
0: Θα λες μικρή.
1: Κοίταξε, δεν έχω έναν αριθμό.
0: Αλλά έχετε κάποια γειτονιά, έχετε κάποια ενορία, έχετε κάτι που σας δένει.
1: Υπάρχει μια ενορία στη Μινεάπολη και μια ενορία στο Σέιντ Πολ. Το Σέιντ Πολ είναι η πρωτεύουσα της Μινεσότας. Πιο μικρή πόλη, αλλά δίπλα και είναι η πρωτεύουσα. Υπάρχουν 2 εκκλησίες τέτοιες.
0: Δεν είναι η Μινεάπολη.
1: Όχι, η Μινεάπολη είναι η πιο μεγάλη. Σέιντ Πολ. Ο Άγιος Παύλος, Σάο Πάολο, ναι. Εγώ το λέω. Στο Σέιντ Πολ. Το Σέιντ Πολ είναι μια πόλη και αυτή μεγάλη. Δεν είναι σαν τη Μινεάπολη, αλλά είναι μεγάλη πόλη. Και είναι η πρωτεύουσα από το 1860, ξέρω εγώ, κάπου τότε που ιδρύθηκε η πολιτεία.
0: Μικρή κοινότητα λοιπόν Ελλήνων.
1: Μικρή κοινότητα, ειδικά στο Σεν Πολ πιο μικρή. Στη Μινεάπολη πιο μεγάλη, είναι και πιο πλούσια η Μινεάπολη γενικά, έχει και πιο μεγάλη ενορία.
0: Να πούμε ότι είστε σύνορα με Καναδά, γι' αυτό και το τόσο κρύο.
1: Η Μινεσότα έχει σύνορα με τον Καναδά, αλλά τα σύνορα αυτά είναι γύρω στις 6, 7, 8 ώρες με τα αμάξια, ναι, από εμάς. Δηλαδή η Μινεάπολη είναι
0: πολλές λίμνες και παγώνουν.
1: Ναι, παγώνουν.
0: Και μπαίνετε με τα αυτοκίνητα πάνω στις λίμνες.
1: Ναι, δηλαδή. ένα από τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο κόσμος γενικά, αλλά εγώ είμαι σε μια ομάδα, σε πολλές ομάδες, όχι μόνο μία, 4-5, οι οποίοι είμαστε driving instructors. Δηλαδή, παίρνουμε και μεγάλους και μικρούς πιτσιρικάδες, 15-16 χρονών, μπορείς να έχεις δίπλωμα εκεί, ναι, στη ΣΥΠΑ. Και τους πιο μεγάλους σε μεγαλύτερη ηλικία τους παίρνουμε και τους μαθαίνουμε να οδηγάνε ασφαλή τα αυτοκίνητα. Με τα δικά τους αυτοκίνητα, σε πίστες και υψηλή ταχύτητα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη ταχύτητα που είχα πιάσει με το δικό μου αμάξι ήταν 143 μίλια την ώρα, που δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Αλλά με το race car ενός φίλου ήμουν στα 165. Εγώ έχω Audi. Ναι. Με ένα Porsche φτιαγμένο, κολοπειραγμένο που λέμε, 165 μίλια την ώρα, που είναι πολλά. Με ένα BMW. Το E46 που είναι το 2004 με supercharger πειραγμένο 150-160. Δηλαδή υψηλές ταχύτητες. Αλλά ως επιτοπλίστων είναι driver safety.
0: Όχι, αυτό με την οδήγηση.
1: Όχι,
0: αυτό με την οδήγηση.

0: κατάσταση όπου θα είναι γλιστερό το οδόστρωμα, ναι, θα έχει ολίσθηση, θα έχει κάτι, κάτι θα έχει συμβεί.
1: Αυτά νομίζω ότι είναι αν είσαι τυχερός.
0: Περίμενε όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με την χαμηλή, με low traction conditions, δηλαδή εκεί που έχεις χάσει την ολίσθηση. Έχεις πολύ ολίσθηση,
1: ναι.
0: Πώς να το πω.
1: Ναι, μπερδεύομαι λίγο.
0: Λοιπόν, εκεί το χειμώνα είναι, θα είσαι και πιο συντηρητικός στην οδήγησή σου. Πολλοί κόσμος έχει ατυχήματα, προφανέστατα γιατί παίζει με τα κινητά. Είναι πανόλη τα κινητά για οδήγηση.
1: Συμβαίνει και
0: είναι κρυπτονάιτ.
1: Δεν είναι βέβαια. Ευρωπαϊκό αυτό.
0: Ο, βέβαια.
1: Ελληνικό είναι παντού.
0: Βέβαια, είναι, πιστεύουν παγκόσμιο πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεις τα βίντεο που υπάρχουν στο YouTube από τι έχει συμβεί σε Αγγλία και άλλα μέρη, Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απίστευτο. Κάποιοι είναι απλά ηλίθιοι. Δηλαδή δεν έπρεπε να οδηγάνε και οδηγάνε με ένα κινητό στο χέρι. Απίστευτο. Τι έχουν δει τα μάτια μου. Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Και το αυτοκίνητό σου, αν δεν το έχεις μάθει να το σπρώξεις και την οδήγηση του αυτοκινήτου σου και τα δικά σου και τις δικές σου ικανότητες μέχρι το όριό τους, δεν ξέρεις που είναι αυτά τα όρια. Το πιο συγκεκριμένο παράδειγμα που δίνω σε κόσμο είναι το φρενάρισμα. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει πατήσει τα φρένα αρκετά δυνατά και περισσότεροι χτυπάνε άλλους γιατί φοβούνται να πατήσουν πολύ δυνατά τα φρένα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι, αν κάνεις καλό φρενάρισμα, που στο διδάσκουμε πώς να το κάνεις, αυτό λέγεται threshold breaking στα αγγλικά, που έχει να κάνει με το φτάνεις την ολίσθηση που έχει στο ελαστικό με την άσφαλτο να είναι ακριβώς στο όριο, ώστε να μην μπουν τα ABS, αλλά και να μην είναι λιγότερο από το μέγιστο. Το φτάνεις στο μέγιστο. Το φρενάρισμα που κάνει ένα συμβατικό αυτοκίνητο όταν είναι σε αυτό το σημείο είναι τόσο αφύσικο για τους ανθρώπους, όπου οι περισσότεροι δεν έχουν φτάσει ποτέ εκεί. Είναι αφύσικο. Και έχω ιστορίες γι' αυτό να σου πω, αλλά δεν αξίζει. Η σημασία έχει ότι χρειάζεται προπόνηση. Και φυσικά δεν είμαι από αυτούς που θα έρθω στο ραδιόφωνο και θα πω πηγαίνετε σπίτι και παίχτε με τα μάξι για να μάθετε. Εμείς πάμε σε πίστα με instructors σαν εμένα. Έχουμε safety crew, δηλαδή υπάρχει κόσμος που είναι εκπαιδευμένος στο να σε βγάζει αποσπασμένα αυτοκίνητα, αν συμβεί κάτι. Και φυσικά υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για ασφάλεια. Αυτές που έχουν στις race car driving.
1: Και πάλι μιλάς όμως για ειδικές περιστάσεις. Δεν είναι στην Αμερική όλοι κάνουν.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: είναι
1: να
0: είμαστε,
1: ναι.
0: Ναι,
1: μην
0: είναι
1: το,
0: πολύ
1: λίγοι. Μην το ζηλεύουμε. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Μινεάπολη θα μείνω εγώ πάλι. Τι γίνεται ακριβώς στη Μινεάπολη, γιατί όλα συμβαίνουν στη Μινεάπολη?
0: Λοιπόν,
1: ήταν ο Φλόιντ πριν πόσα χρόνια?
0: Ναι, ο Φλόιντ ήταν το 2000.
1: Ήταν το I can breathe. Ήταν με αυτόν,
0: ναι,
1: που του πάτησαν το λαιμό.
0: Αυτό ήταν ο Φλόιντ.
1: Συνέβη εκεί.
0: Αυτό συνέβη γύρω στα 8 μπλοκ το σπίτι μου. Αυτός ο τύπος ήταν ένας από αυτούς που δεν του άξιζε να πεθάνει, προφανέστατα. Ήταν πειραγμένος με ναρκωτικά κλπ.
1: Ό,τι και αν ήταν, ό,τι και αν ήταν.
0: Αυτό που έκανε ο αστυνομικός ήταν απαράδεκτο. Και το γεγονός ότι υπήρχε κόσμος που του είπε ο άνθρωπος θα πεθάνει.
1: Πεθάνει, ναι.
0: Και μολονότι υπήρχε αυτή η παρατήρηση από τους εξωτερικούς παρατηρητές, δεν άλλαξαν τη στάση τους οι αστυνομικοί, ήταν πρόβλημα. Τώρα, αν τους είπαν οι αρχές της αστυνομίας έτσι θα συμπεριφέρεστε, τότε είναι άλλο πρόβλημα, αλλά και πάλι είναι δικό τους πρόβλημα.
1: Πάμε λίγο. Υπάρχουν πειραγμένοι αστυνομικοί, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις?
0: Θέλω να μου απαντήσεις.
1: Μήπως είναι πολύ σκληροί εκεί, μήπως είναι λίγο παθιασμένοι, τι?
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ειδικές περιπτώσεις. Είναι ιδιαίτερες προσωπικότητες.
1: Όχι όμως όλοι.
0: Σίγουρα όχι.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό
0: δεν μπορείς να βάλεις. Κοίταξε, δεν μπορείς να βάλεις όριμα και άγουρα σε μια κατηγορία.
1: Έτσι, μπράβο, ναι,
0: σωστά. Αλλά
1: γιατί έχουμε συνδέσει λίγο στην Αμερική, η αστυνομική είναι. I can breathe.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι άμα προσέξεις ποιο είναι το προφίλ, το ψυχολογικό των ανθρώπων που πάνε και γίνονται αστυνομικοί, είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Γιατί δεν πληρώνονται πολύ καλά. Να πεις ότι πληρώνονται πολύ καλά για το ότι ρισκάρουν τη ζωή τους. Οπότε με κάποιο τρόπο τους αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι ψιλοκομπλεξική. Το οποίο μπορεί να ισχύει και εδώ.
1: Έχουμε θεματάκι δηλαδή.
0: Εσύ τι λες. Σου λέω, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είμαι και ο μόνος. Ανέκδοτα για όλους τους ανθρώπους που μας ακούν να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αν έχεις κάποια προσωπικότητα η οποία είναι τσαμπουκάς, ας πούμε, είναι πολύ πιο πιθανό να πας να γίνεις αστυνομικός παρά social worker, που είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ανταποκρίνεται σε προβλήματα της κοινωνίας κοινωνικά.
1: Πάμε. Τελείωσε ο Φλόιντ.
0: Αλλά να πούμε για τον,
1: ναι,
0: Φλόιντ.
1: Ναι.
0: Αυτό που έγινε με τον Φλόιντ ήταν κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτό που έκανε η ηγεσία της πόλης ήταν άφησε τα συμφέροντα που είναι πίσω από κάτι NGOs, non-government organizations, οι οποίοι έχουν πολιτικά συμφέροντα, έχουν χρήμα το οποίο το προωθούν από διάφορες πολιτικές.

0: οργανώσεις κλπ. Ήρθαν και ήταν βίαιοι. Και αυτό το ξέρω γιατί ήρθαν μπροστά από το σπίτι μου 10 η ώρα το βράδυ, που είναι η στιγμή που είχαμε curfew, δηλαδή αυτό που λέμε δεν μπορείς να κυκλοφορείς. Γιατί είχαμε τέτοια συμβάντα όπου η αστυνομία είχε πλέον. Είχε πολλή βία που είχε εξαπλωθεί και είπαν: θα φέρουμε το National Guard, την εθνοφυλακή, και 10 η ώρα δεν θα μπορείς να είσαι έξω. Τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία.
1: Δεν μπορεί να συμβούν αυτά στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Για πήγαινε να τους πεις να συμβούν αυτά στο Τέξας. Χούντα. Στο Τέξας θα τους είχαν. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Άρα πολλές φορές στη Μινεάπολη έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Γιατί είναι ιδιαίτερη η χώρα και η πολιτεία.
1: Πολιτεία, ναι. Χώρα, ναι. Καλά το είπες.
0: Πολιτεία, είναι μια χώρα.
1: Άλλοι νόμοι, άλλοι.
0: Και επίσης είμαστε πολύ φιλελεύθεροι στη Μινεσότα. Είναι ο φιλελευθερισμός. Εγώ το ακούσα αυτό από έναν ο οποίος είναι υπερφιλελεύθερος. Αυτό που λέμε flaming liberal. Έτσι.
1: Να υποθέσω ότι βγάζετε δημοκρατικούς και όχι ρεπουμπλικάνους.
0: Ναι. αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τώρα είναι ότι οι νεοφιλελευθερισμοί, και το ξεχωρίζω από το να είσαι φιλελεύθερος, τον νεοφιλελευθερισμό, υπάρχουν πολιτικά κινήτρα τα οποία έχουν διασπάσει την κοινωνία και ουσιαστικά έκαναν να υπάρχουν, δημιούργησαν κάποιες παρατάξεις οι οποίες θέλουν να αντικρούονται συνέχεια με όποια ευκαιρία βρήκαν. Οπότε, στο τελευταίο που έγινε με, με αυτούς που σκοτώθηκαν, αυτοί που, να πούμε και τι έγινε, το φέτος, μετά τον Ιανουάριο, ήρθαν οι δυνάμεις
1: που λέγονται
0: νομίζω
1: Immigrant.
0: Δεν θυμάμαι καν. Είναι αυτοί που υποτίθεται προστατεύουν από τους εισβολείς που έρχονται να περάσουν τα σύνορα. Λοιπόν, και ήρθαν αυτοί με συγκεκριμένες οδηγίες από τον πρόεδρο να μαζέψουν συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Immigration and Customs Enforcement.
0: Ναι. Λοιπόν, ήρθαν να μαζέψουν κόσμο οι οποίοι ήταν βίαιοι, παράνομοι και είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί ήρθαν στη Μινεάπολη? Ήρθαν στη Μινεάπολη γιατί κάποιοι δήμαρχοι και κάποιοι κυβερνήτες, ο δήμαρχος μας ήταν ένας και ο κυβερνήτης μας ήταν επίσης ένας, είχαν βγει στα χρόνια του Τραμπ την πρώτη τετραετία και είπαν ότι αυτές οι πόλεις είναι αυτό που λένε sanctuary cities. Δηλαδή είναι πόλεις οι οποίες δεν μπορείς να πειράξεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι παράνομοι. Με λίγα λόγια, όχι απλά κάνουμε τα στραβά μάτια, λέμε στον κόσμο ότι κάνουμε τα στραβά μάτια επίτηδες. Και ο κύριος Τραμπ ήθελε να κάνει αντίπεινα ουσιαστικά. Ήθελε να κάνει για παραδειγματισμό.
1: Γι' αυτό έσκασε εκεί όλο το.
0: Και έσκασε εκεί αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, αυτός που πυροβόλησε, από ό,τι κατάλαβα, αυτός που πυροβόλησε τον πρώτο, τον Άλεξ Πρέτη.
1: Όχι, ήταν ο δεύτερος Άλεξ Πρέτη, ήταν η πρώτη κοπέλα.
0: Είναι σωστά, η Goodman, Rene Good.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτός που σκότωσε τον τύπο, τον Άλεξ Πρέτη, που είδα το βίντεο και ήταν απίστευτο, ήταν από το Τέξας. Δηλαδή, τον έφεραν. Από μια χώρα, από μια πολιτεία η οποία η θερμοκρασία της δεν πέφτει κάτω από το 0 Κελσίου, στο μείον 28 Κελσίου, όπου τα νεύρα είναι τεντωμένα, και τον βάζεις να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις εναντίον κάποιων οι οποίοι είναι υποτίθεται κακοί, οπλισμένοι, κακοί κλπ. Σε μείον 28 Κελσίου, και εκεί που είναι γύρω σου όλοι οι καλοθελητές της πόλης και σφυρίζουν με κάτι σφυρίχτρες και σε δακτυλοδείχνουν και σου σπάνε τα νεύρα. Η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων πρέπει να ήταν σπασμένη. Δηλαδή, πρέπει να έχει φτάσει στα όρια του και τον σκότωσε τον άνθρωπο. Απαράδεκτος. Ό,τι συνέβη ήταν απαράδεκτο. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Και ήταν και δεύτερο που γινόταν σε 10-15 μέρες.
0: Σε μια εβδομάδα είχαμε δύο νεκρούς και πολύ κόσμο τροποκρατημένους. Αφού
1: έχει ρεμίσει το πράγμα τώρα.
0: Έχει ρεμίσει με την έννοια.
1: Δεν ακούμε τουλάχιστον κάτι.
0: Ναι, και δεν βλέπουμε κι εμείς για την ακρίβεια.
1: Δηλαδή έχει απομακρυνθεί ο ICE ή απλά είναι λίγο πιο.
0: Από ό,τι ξέρω δεν είναι τόσοι πολλοί πλέον. Έχουν φύγει κάποιοι, έχουν απομακρυνθεί και έχουν σταματήσει να κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ βίαιες.
1: Του βγαίνει του Τραμπ το σενάριο. Δεν του βγαίνει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Είναι δυνατόν
1: σε κανένα επίπεδο.
0: Περίμενε, δύο λεπτά. Είναι δυνατόν όταν κάποιος έχει μια τετραετία να κάνει ό,τι κάνει να του βγει τίποτα? Δεν θα του βγει.
1: Δεν
0: μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ο πόλεμος δεν του βγαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Ο Έπστιν δεν του βγαίνει.
0: Το
1: κρύβει, αλλά δεν κρύβεται. Το συνεχίζουν και το.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για τον Έπστιν είναι τόσοι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι.
0: Από ό,τι ξέρουμε, είναι τόσοι εμπλεκόμενοι.
1: Λοιπόν, θα πω. Ιστορία. Λέω κάποια στιγμή στο Γιάννη, να πω ότι μιλάμε καθημερινά με email χρόνια. Σπάνια μιλάμε με κάμερες και φωνάζεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και του λέω κάποια στιγμή, καλά λέω, η κόρη μου λέω, έκανε έρευνα αν είμαι στα αρχεία του Έψιν. Στο είπα για πλάκα, ότι η κόρη μου λέω, τι ιδέα έχει η κόρη μου για μένα, με έψαξαν αν είμαι στα αρχεία του Έψιν. Και τι μου είπες, κάθε μέρα που δεν περνάει. Είσαι στα αρχεία του Έψιν, είναι καλή μέρα για σένα.
0: Όταν περνάει
1: μέρα. Όλοι ψάξατε το όνομά σας, έτσι. Κοίτα,
0: εγώ δεν το ψάξα. Εγώ δεν το ψάξα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και εκεί. Έτσι.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Κάθε μέρα που περνάει και το όνομά σου δεν είναι στα αρχεία του Έψιν, είναι καλή μέρα.
1: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια και αυτό έχει επηρεάσει και όλο τον πλανήτη με τα καύσιμα κλπ. Και δεν φταίμε εμείς σε τίποτα. Αν ο Τραμπ πήγε να κάνει για τον Νετανιάχου τα καλά μάτια.
0: Κοίταξε.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Κοίταξε. Κάτι σίγουρα βρωμάει με αυτήν την κατάσταση. Με το τι γίνεται τώρα στο Ιράν, με το πόσα μέτωπα έχει ανοίξει το Ισραήλ. Αυτό κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ναι. Δηλαδή δεν γεννηθήκαμε χτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν 30 αλεξιπτωτιστές με παραγκλάιντερς πάνω από τα σύνορα του Ισραήλ και να μην το πάρουν χαμπάρι κάμερες. Αυτό, φίλε, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Startup Nation και μιλάει για όλη την τεχνολογία που χτίζεται στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μην ήταν κάτι το οποίο. Το λέω ξεκάθαρα στον αέρα. Είναι κάτι συνέβη. Δηλαδή, δεν ήταν μια επίθεση η οποία δεν την περίμεναν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το χρησιμοποίησαν σαν πρόσχημα για να μπορέσουν να πετύχουν μεγαλύτερους στόχους. Και έχουν σύρει τις ΗΠΑ.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ που ζεις εκεί, δεν του βγαίνει το σενάριο σε κανένα επίπεδο.
0: Τι θα πει, δεν
1: του βγαίνει. Δεν του βγαίνει, δηλαδή τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα. Δεν πάει καλά τίποτα.
0: Ναι, αλλά τι εννοείς, γιατί.
1: Οικονομικά, σαν δημοτικότητα, σαν.
0: Η δημοτικότητα δεν τον ενδιαφέρει και πολύ, γιατί. Είναι η τελευταία φορά που θα τα κάψει όλα και θα φύγει.
1: Περίμενε. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Που δεν θα προσπαθήσει να πάει για τρίτη φορά.
0: Κοίταξε.
1: 22η, πώς τη λέει, τροπολογία δεν το επιτρέπει.
0: Είπε κάποιος κάτι το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά μπορεί και να ισχύει. Ότι επειδή έχουν κάνει πλέον πόλεμο με το Ιράν, είναι σε καιρό πολέμου και σε καιρό πολέμου μπορεί να μην κάνει εκλογές.
1: Πω. Εντάξει τώρα. Ναι.
0: Δεν είμαι συνταγματολόγος και δεν είναι το χόμπι μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάποια πράγματα δεν τα ξέρω.
1: Ο ίδιος θέλει, θα τον αφήσουν οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικάνοι.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή έχω δει Ρεπουμπλικάνους οι οποίοι είναι εναντίον του, όπως η Marjorie Taylor Greene, που τη λέγανε ότι είναι τρελή, που είναι υπέρ του, και τελικά αποδείχτηκε να είναι εναντίον του.
1: Συγγνώμη, είναι ωραίο που για τους αντιπάλους του λέει χαμηλό IQ, χαμηλό IQ, έχεις χαμηλό IQ, είσαι ηλίθεια στους δημοσιογράφους.
0: Αλέξη, κοιτάς το περιτύλιγμα. Το περιτύλιγμα αυτό είναι γιατί ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να πετάει ενόπνευμα στη φωτιά, βενζίνη στη φωτιά, οτιδήποτε για να κάνει τη φωτιά χειρότερη, μεγαλύτερη.
1: Ωραία, εγώ το βλέπω σαν Ευρωπαίος και με φρικάρει.
0: Και δεν έχεις καμία δύναμη πάνω στην όλη
1: δεν
0: κατάσταση.
1: Δεν έχω.
0: Το μόνο που έχεις να
1: κάνεις. Εισπράττω όμως την ακρίβεια, εισπράττω όλα αυτά.
0: Σαφώς.
1: Αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Οι Αμερικάνοι πώς το βλέπουν, εσείς πώς το βλέπετε.
0: Κοίταξε.
1: Καμαρώνεται.
0: Εγώ είμαι στη
1: Μινεσότα. Καμαρώνεται.
0: Εγώ είμαι στη Μινεσότα. Στη Μινεσότα τον μισούν ως επιτοπλίστων.
1: Είναι αυτό σε αυτή η μάγκα που κρατάνε αυτό το. Έστω το μικρό ποσοστό. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει όλοι ότι εδώ παιδιά ο άνθρωπος είναι τρελός. Δεν πάμε καλά.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι μάγκα το διατηρούν. Το πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει τα πράγματα που χρειάζεται για το καλό τους. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν αλλάξει στάση, γιατί, όπως και η Marjorie Taylor Greene. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία απλά αν τα ψάξεις δεν κολλάνε. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται και να λέει δεν θα κάνω πόλεμο και μας πάνε σε πόλεμο, από πόλεμο σε πόλεμο, από πόλεμο σε πόλεμο, δεν θα κάνω πόλεμο και ξαφνικά το πρώτο πράγμα να κάνει είναι πόλεμος.
1: Ναι, ναι, έλεγε δεν θα είμαι ο πρόεδρος της ειρήνης.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ζητάει το Νόμπελ ειρήνης και το δίνει άλλη από τη. Το κάνει δώρο. Το Νόμπελ ειρήνης που κέρδισε άλλος, το κάνει δώρο.
0: Και ο Ομπάμα πήρε το Νόμπελ ειρήνης, ήταν ειρηνικός, τι να σου πω.
1: Πάμε λίγο. Συγγνώμη, αλλάζει το όνομα στο Kennedy Memorial Center, βάζει το όνομά του. Δηλαδή είναι
0: παθολογία.
1: Είναι παθολογία.
0: Ναι, ναι. Είναι παθολογία. Τώρα τι να σου πω.
1: Να κάνουμε αγάλματα με το μπόλ. Με το μπόλ.
0: Αν δεν
1: με
0: αφήσουν να μπω πίσω στη χώρα, θα είναι για αυτή την εκπομπή.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τι άλλο να σου πω. Έχουμε 15 λεπτά και θα σε αφήσω. Εκεί εδώ νομίζω ότι θες άλλες 3,5 ώρες.
0: 3,5 είναι για να πιάσουμε την αρχή. Ναι,
1: όχι,
0: από όλα.
1: Κατάλαβες, θα σε πάω. Δεν θα σε πάω σε εξωγήινους. Θες πάρα πολύ να μιλήσεις για εξωγήινους.
0: Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για εξωγήινους. Εσύ θέλεις να μιλήσεις για εξωγήινους.
1: Ναι. Εγώ θέλω να μιλήσω για Starship και λοιπά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο Ιωάννης είναι πάρα πολύ μέσα στα κρυπτονομίσματα.
0: Ναι.
1: Και όχι απλά έχει, έχει,
0: ναι,
1: και δεν δώνει, αλλά είσαι μέσα στο, στο team που στείνουν, που φτιάχνουν τα nodes.
0: Κάποια, που... κάποια projects, ναι, ναι. Ειδικά στα projects που έχουν να κάνουν με τα, αυτό που λέμε programmable NFTs κλπ. Ναι.
1: Είσαι σε αυτούς που κάνουν το ενδιάμεσο το...
0: Κάποια ενδιάμεσα, ναι, ναι, ναι, ενδιάμεσα. Στο παρελθόν περισσότερο.
1: Θέλω να σου πω, δεν είσαι κάποιος άνθρωπος που αγόρασες απλά bitcoin.
0: Αυτά το έκανα παλιά, ναι, στην αρχή. Ναι.
1: Είσαι αυτός που καταλαβαίνεις πολύ καλά την,
0: ναι,
1: τεχνολογία.
0: Για την ακρίβεια, το πρώτο πράγμα που έκανα πριν αγοράσω bitcoin το 2013 ήταν ότι έστησα ένα bitcoin node.
1: Δεν έβγαλες όμως εσύ.
0: Όχι,
1: δεν,
0: δεν έκανα mining, όχι, δεν έκανα. Έκανα κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν έκανα αυτό. Okay.
1: Δεν είσαι από αυτούς που μας έκλειψαν τις Nvidia, δηλαδή.
0: Όχι, βέ.
1: Για πες μου.
0: Αλλά το θέμα με τα
1: κρυπτονομίσματα. Εσύ πιστεύεις στο bitcoin, πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Δεν με έχεις πείσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν με έχεις πείσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα σου πω γιατί. Όταν μου έλεγαν αγόρασε ένα bitcoin 700 ευρώ, 700. Το 17 νομίζω πρέπει να ήταν. 700 ευρώ. Πάρε ένα bitcoin, πάρε. Έφτασε κάποια στιγμή 100.000, 110.000. Τι σε έκανε πιστεύεις ότι στα 3.000 δεν θα το είχα πουλήσει? Κατάλαβες. Λοιπόν, θα είχε φτάσει στο bitcoin στα 12.000 και δεν θα το είχα πουλήσει.
0: Βενζίνη βάζεις, ναι, έτσι. Στο αμάξι βενζίνη βάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ όχι πάρα πολύ.
0: Το όχι πλέον.
1: Όχι,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Σε λίγο δεν θα βάζεις καθόλου. Αλλά ναι. Βάζεις βενζίνη, έχεις,
1: ναι,
0: βάλει,
1: ναι,
0: βενζίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο είναι το λιγότερο που έχεις βάλει βενζίνη σε χρήμα?
1: Αυτό... Έχω βάλει και 5 ευρώ.
0: Πόσο είναι το λιγότερο?
1: Την σε λίτρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου υπολογίσω τώρα. Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν ακρίβαινε παιδί το καύσιμο. Εγώ 20 ευρώ έβαζα πάντα.
0: Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998, ναι, που δεν ήταν όταν πήγα εκεί, ήταν 5-6 χρόνια μετά. Ναι. 98, το θυμάμαι. Με 90 cents το γαλόνι.
1: Ναι.
0: Ένα γαλόνι είναι 3,6, ναι, λίτρα. Είναι πολύ πιο φτηνή η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά
1: πάρα πολύ.
0: Ένα γαλόνι.
1: Σχεδόν τρεις φορές κάτω είναι.
0: 1998. Ένα γαλόνι 90 cents. Κάτω από δολάριο. Ναι. Τώρα η βενζίνη πόσο είναι στη Μινεσότα? Παίζει να έχουμε την πιο άκρη βενζίνη στη, στο,
1: είναι πάνω από
0: περιοχή.
1: 5 δολάρια.
0: Είναι 4-5.
1: 4-5. Ναι. Καλιφόρνια είναι 6.
0: Ωραία. Καλιφόρνια είναι 6. Και σε ρωτάω.
1: Είδες πώς θα ξέρω.
0: Ξέρεις, πώς δεν ξέρεις. Αυτό με ενοχλεί λίγο το γεγονός ότι ξέρεις τόσο. Γιατί θα προτιμούσα να ήσουν λίγο πιο ήσυχος.
1: Όχι. Αλλά... όχι. Το πώς μου φτάνουν 24 ώρες να κάνω όλα αυτά και να ενημερώνομαι για τις τιμές στην Καλιφόρνια. Αυτό
0: είναι, γιατί δεν κοιμάσαι αρκετά. Είναι γιατί δεν κοιμάσαι αρκετά. Πρόσεξε. 90 cents το 1998. Έχουμε 2026 και είναι στα 5 δολάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 5 φορές σε πόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εσύ πόσο πιστεύεις θα είναι η βενζίνη το 2030? Γιατί η ερώτηση που μου κάνεις για το πιστεύεις το bitcoin είναι ακριβώς η ίδια ερώτηση. Πιστεύεις ότι η βενζίνη το 2030, που είναι μόνο 4 χρόνια από τώρα,
1: ναι,
0: θα είναι 8 δολάρια?
1: Όχι, ναι, δεν, σίγουρα θα, είναι 7. Θα πέσει. Δεν θα πέσει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όπως και δεν έπεσε τίποτα. Και στην Ελλάδα ακριβένει. Τουλάχιστον λέμε ουφ, σταθεροποιήθηκε.
0: Ναι, αλλά είναι και η λάθος ερώτηση να ρωτήσεις. Πού το πάω. Η πιο σωστή ερώτηση να ρωτήσεις είναι ποιο θα είναι το directionality, προς τα πού θα πάει, προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ποιες πιστεύεις είναι οι πιθανότητες που είναι πάνω του 50%, να πάει πάνω, να πάει κάτω?
1: Χάνεις λίγο αυτό που σε ρωτάω. Έχουμε το bitcoin. Λοιπόν, πιστεύω σε αυτό που λες, το bitcoin, ότι δεν μπορεί να έχει inflation, δεν μπορεί να κόψει κανείς bitcoin. Τελείωσε. Ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι που κόβουν χρήμα καινούριο. Οπότε το bitcoin κρατάει την αξία του. Και πάντα είναι 21 εκατομμύρια bitcoin, έχουν βγει νομίζω τα 19,5.
0: Σωστά, 20. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, δεν θα υπάρξει inflation στο bitcoin. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι η παγκόσμια τράπεζα, το παγκόσμιο σύστημα θα το αφήσει?
0: Το παγκόσμιο σύστημα αυτό το έχει ήδη βάλει μέσα στο σύστημά του. Δεν μπορεί να το βγάλει πλέον. Γιατί υπάρχουν instruments, υπάρχουν εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν στις οικονομικές αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία στηρίζονται στο bitcoin. Αυτά δεν μπορούν να αντιστραφούν πλέον. Υπάρχει παθολογία και εκεί. Ναι. Αλλά...
1: υπάρχει παθολογία που έγινε με χρηματιστήριο το bitcoin. Σωστά. Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Αυτό όμως είναι σαν να μπήκε ο δούριος ύπος μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι 11 η ώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ότι το bitcoin αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να πιστεύουν όλοι για να έχει ισχύει. Αυτή τη στιγμή το bitcoin εμένα με συντηρεί, μπορώ να πω. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω σε αυτό. Με ποια έννοια? Όχι,
1: δεν
0: πιστεύω
1: δεν πουλάς όμως bitcoin.
0: Όχι.
1: Είναι το νόμισμά σου.
0: Κοίταξε, πουλάω. Γιατί αυτή τη στιγμή που δεν δουλεύω, ας πούμε, θα πουλήσω κάτι. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως στέκομαι τώρα και σου μιλάω, άμα πρέπει να διαλέξω μεταξύ bitcoin ή από κάποιο άλλο, κάποια μετοχή να επενδύσω, για παράδειγμα, είναι πολύ λίγες μετοχές στις οποίες θα βγάλω χρήμα. Και αν μπω σε μια από αυτές τις μετοχές με χρήμα για να βγάλω, θα μπω για να βγάλω, όχι γιατί πάω να προστατευτώ από τον πληθωρισμό. Είναι πολύ πιο εύκολο να προστατευτείς από τον πληθωρισμό με κάτι σαν bitcoin. Το πρόβλημα με το bitcoin είναι ότι έχει διακυμάνσεις, γιατί δεν έχει πατήσει αρκετή από την οικονομία πάνω στο bitcoin. Αλλά σιγά σιγά γίνεται αυτή η μετάβαση, όπου το δολάριο αρχίζει να καίγεται. Και με ποια έννοια? Τρώει τον εαυτό του. Και οι χώρες οι άλλες που δεν έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν δολάριο, θα αρχίσουν να καταλάβουν, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι το bitcoin του συμφέρει, γιατί δεν μπορεί αυτόματα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πατήσουν το κουμπί να τυπώσουν και να βάλουν πληθωρισμό σε όλους. Και γι' αυτό και αυτές οι χώρες πολεμούνται με όπλα.
1: Ποιος το λέει αυτό ότι δεν μπορούν να φτιάξουν? Θα πιέσουν το σύστημα να βγάλουμε κι άλλα, να αλλάξουν τον αλγόριθμο και από 21 εκατομμύρια το κάνουμε 41.
0: Ναι, αλλά ο αλγόριθμος...
1: με ένα νόμο και μια πράξη, με ένα νόμο.
0: Σωστό και αυτό, αλλά ναι. Ο αλγόριθμος αυτός δεν θα υιοθετηθεί.
1: Έχουμε τσακωθεί χρόνια, τσακωνόμαστε γι' αυτό.
0: Ναι, δεν θα υιοθετηθεί ο αλγόριθμος από αυτούς. Από αυτούς τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν το bitcoin με τον ίδιο τρόπο που το χρησιμοποιώ εγώ. Και μην ξεχνάς, το bitcoin μπορεί να ξεπεράσει τους πολιτικούς. Γιατί η πολιτική, τι είπαμε, ο πρόεδρος μπορεί να είναι εκεί για 4 χρόνια ή για 8, δεν μπορεί να είναι για παραπάνω. Οι σένατορες είναι, ξέρω εγώ, για 6, μπορούν να πάνε όσες φορές θέλουν. Αλλά όταν αντιστέκονται, αυτοί που αντιστέκονται στο bitcoin καίγονται. Δες άτομα όπως η υπερφιλελεύθερη Elizabeth Warren, η οποία είναι από Massachusetts. Τόσες φορές μας είπε ότι θα χτίσει αρμάδες ανθρώπων που θα πολεμήσουν το bitcoin. Και το μόνο που βλέπουμε είναι το bitcoin να ανεβαίνει και η Elizabeth Warren να γίνεται πάρια,
1: περάια. Το θυμάμαι στις 67.000 και το θυμάμαι μετά από μια εβδομάδα στις 20 και μετά στις 120.000.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ότι ό,τι και να μας
1: πείτε... Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ δεν έχει να κάνει με την αξία του bitcoin, έχει να κάνει με το χρηματιστήριο. Με αυτούς που δημιουργούν ένα πανικό στην αγορά, πουλάνε ξαφνικά όλοι με 67 χιλιάρικα, ναι. Πανικοβάλλεται ο κόσμος,
0: ναι, ναι.
1: Και ήδη το ξαναγοράζουν 20.000 την άλλη μέρα.
0: Θες να μου πεις ότι ο κόσμος πάει και
1: μάλλον. Αυτό που έκανε στην Ελλάδα με το χρηματιστήριο.
0: Σωστά.
1: Πουλούσαν μαζικά να δημιουργήσουν πανικό και ξαναγόρασαν τα ίδια.
0: Σωστά. Θες να μου πεις ότι αυτοί που έχουν περισσότερη ισχύ είναι και αυτοί που κυβερνάνε. Αυτό μου λες. Ναι, ωραία. Και έχω να σου πω τα καινούρια νέα. Ο κύριος Τραμπ πήγε και μπήκε στο Ιράν, γιατί είναι αυτός που κυβερνάει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τους αφαιρέσει αυτή την ισχύ. Λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα το πω στα αγγλικά, αυτοί που έχουν το χρήμα φυλάγονται από αυτούς που έχουν όπλα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί αυτοί που έχουν το χρήμα τυπώνουν χρήμα να δίνουν σε αυτούς που έχουν όπλα κλπ. Διατηρούν δηλαδή αυτή την κλίκα που μπορεί να έχει την ισχύ. Και φυσικά τους επωφελεί αυτούς. Και μιλάμε για ανθρώπους όπως και Elon Musk και λοιπά, που λένε ότι θέλουν bitcoin και έτσι. Αυτή τη στιγμή επωφελούνται από το τύπο χρημάτων αυτοί. Άμα ξαφνικά το τύπο χρημάτων σταματήσει, αυτοί θα έχουν ένα πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν τη μετάβαση αυτοί οι ιδιώτες σε bitcoin παρά μια κυβέρνηση.
1: Νομίζω ότι... Καλά, εμείς θα συνεχίσουμε για το επόμενο διήμερο, θα τα λέμε όλα.
0: Τα λέμε.
1: Έχουμε εκτόξευση Starship την επόμενη εβδομάδα, θα ήταν αύριο, θα τη βλέπαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Αχ, και άλλη ιστορία έχω τώρα. Έχω πάρα πολλές ιστορίες. Πριν 2 χρόνια, όταν πέταξε το πρώτο Starship, το βλέπαμε ταυτόχρονα, ήσουν μια ομάδα με κάποιους άλλους. Σηκώνεται, απογειώνεται και το ανατείναξαν στα 2 πρώτα λεπτά που δεν μπορείς να γίνει αποκόλληση.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, γαμώ, το ανατινάχτηκε. Και μου λες, όχι, εκτοξεύτηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εσύ το δεις διαφορετικά ότι αυτό το πράγμα σηκώθηκε πραγματικά.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο μεγάλο αυτό το που κάνουν. Είναι πολύ μεγάλη τεχνολογία να το να σηκώσει 114 μέτρα ένα 22-όροφο κτίριο.
0: Κοίταξε, η τεχνολογία είναι σίγουρα κάτι το οποίο υπερβαίνει οτιδήποτε είχαμε το 2010. Υπερβαίνει σίγουρα το ότι είχαμε το 2000 και λοιπά. Καταλαβαίνεις που το πάω.
1: Πρώτα απ' όλα, κοίτα λίγο. Ναι. Έχετε νύχτα στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Λέψε, έχω πάντα μια οθόνη από Starship, έτσι. SpaceX πάντα μια οθόνη μου είναι.
0: Ναι, έχει αρχίσει να ανοιχτώνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η τεχνολογία είναι απίστευτη. αλλά είναι και της καθημερινότητας πλέον. Γιατί αν το σκεφτείς ότι κάθε εβδομάδα ξέρω εγώ πετάνε και ένα, είναι της καθημερινότητας. Πάνε να κάνουν κάτι το οποίο.
1: Φοβερό. Η SpaceX κάθε δύο μέρες, έτσι. Κάθε δύο-τρεις μέρες.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ανεβάζει, πάει δορυφόρους και προσγειώνεται στο ίδιο σημείο.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό. Φοβερό. Φοβερό. Και αυτό το λέμε Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η τεχνολογία αυτή που ήταν εργαλείο του Θεού κάποτε. Τώρα είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί και όχι απλά το χρησιμοποιεί, το έχουμε και δεδομένο. Άλλοι πάνε και αγοράζουν Starlink γιατί ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να αγοράσουν DSL ή Fiber.
1: Θα το πάρουν και στο χωριό, θα το πάρουν και στη θάλασσα. Το
0: και είναι πλέον αυτό που περιμένουν να έχουν. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό όπως
1: θέλουν. Περίμενε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Σε ποιον ανήκει το διάστημα? Σε ποιον θα ρωτήσω εγώ να ανεβάσω 14.000 δορυφόρους?
0: Μία πάρα πολύ καλή ερώτηση.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν συνθήκες για διάστημα, για σύμπαν, για φεγγάρι κλπ. Και κανείς δεν τις τηρεί. Γιατί άντε να πεις εσύ τώρα στον κύριο Κιμ ότι δεν μπορεί να βάλει κάτι στην τροχιά. Δεν μπορείς.
1: Όχι. Έχει ανεβάσει ο Έλλον, νομίζω έχει ανεβάσει 14.000 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και γιατί έτσι ήθελε.
0: Για να το κάνει αυτό, παίρνει άδεια από την FAA. Δηλαδή, παίρνει άδεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν ρώτησε τους Ρώσους αν.
1: Σωστά, έτσι, μπράβο.
0: Ή τους Κινέζους.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε, με λίγα λόγια, είναι και λίγο. Είναι το τελευταίο frontier. Είναι το τελευταίο σύνορο. Το τελευταίο κομμάτι της άγριας δύσης. Το σύμπαν.
1: Φοβάρο.
0: Και αυτό είναι που το κάνει και μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί ταυτόχρονα ακούμε και για εξωγήινους. Και δεν λέω
1: καλά,
0: ότι...
1: Τα αρχεία των εξωγήινων βγήκαν επειδή δεν πάει καλά ο πόλεμος.
0: Κοίταξε. Τώρα, οτιδήποτε τώρα, αρκεί να μην μάθουμε τι κρύβονται πίσω από τον Επστίν. Έτσι.
1: Οτιδήποτε. Ναι, οτιδήποτε.
0: Οτιδήποτε.
1: Μέχρι ταινία για τη Μέλανη βγάζει.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Μελάνια.
0: Ναι, ωραία κοπέλα. Ωραία κοπέλα. Ναι. Τη ηλικία μου. Κοίταξε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει στην άγρια δύση που είναι το σύμπαν. Το σύμπαν. Το διάστημα. Γιατί το διάστημα είναι μετά τα 100 χιλιόμετρα ατμόσφαιρα. Ναι. Δεν ξέρει ποιο. Μπορεί να κερδίσει, να μην κερδίσει, ποιος είναι εκεί, ποιος δεν είναι εκεί. Αν ψάξεις αυτούς που είναι περισσότερο της πολεμικής μηχανής, θα σου πούνε η Αμερική έχει την ισχύ, ωραία, δεκτών. Αλλά να σου θυμίσω ότι είχαν κάνει μια επίδειξη δύναμης οι Αμερικάνοι κάποια στιγμή το 2007, όταν είπαν ότι ένας δορυφόρος τους είχε κάποιο ντεπόζιτο το οποίο είχε χαλάσει και έβγαζε κάποια ουσία hydrazine, το οποίο είναι τοξικό. Και έπρεπε να τον ανατινάξουν και έβαλαν ένα πλοίο του ναυτικού να τον ανατινάξει. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Μετά
1: ναι,
0: από ένα μήνα είπαν οι Κινέζοι ότι ένας δορυφόρος τους, σε εισαγωγικά κάνω τα χέρια μου, είχε πρόβλημα και έπρεπε να τον ανατινάξουν και αυτοί. Και έβαλαν το δικό τους ναυτικό να ρίξει πύραυλο να ανατινάξει δορυφόρο.
1: Κινέζοι δοκίμασαν τεχνολογίες.
0: Ναι, είναι σαν να λέει αυτό έκανες για να μου πεις ότι έχεις μεγάλη. Έχω κι εγώ μεγάλη. Ισχύει. Έτσι δεν είναι?
1: Στέλνεις μια αποστολή εσύ στο διάστημα, στο διαστημικό σταθμό. Θα σε εμποδίσουν οι δορυφόροι του Elon?
0: Δεν νομίζω.
1: Καταλαβαίνω ότι το διάστημα είναι τεράστια απόσταση, αλλά υπάρχει περίπτωση να ο πυραυλός έχουν υπολογιστεί όλα αυτά. Θα τα κάνεις simulation.
0: Ακριβώς.
1: Θα τα κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι μια επιπλέον δουλειά.
0: Ναι.
1: Να περάσεις από το σύνορο των 14.000.
0: Δύο πράγματα θα σου πω. Ναι. Το ένα είναι ότι είναι ένα θέμα, είναι θέμα πιθανότητων και στατιστικής και τα έχουν περάσει από υπολογισμούς αυτά. Υπάρχει πιθανότητα, έχει συμβεί, έχουν συγκρουστεί δορυφόροι. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε, είναι δεδομένο. Και θα συμβεί και στο μέλλον. Απλά είναι πολύ μικρές πιθανότητες για κάτι τέτοιο. Και επειδή κάνουν τους υπολογισμούς με συγκεκριμένους τρόπους, ξέρουν πώς να τα αποφύγουν. Το ένα αυτό. Δεύτερο, μιλάω με μια εταιρεία με την οποία, οι οποίοι έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Peter Thiel, Founders Fund, Funded, Varda κλπ. Φτιάχνουν. Πρωτεΐνες σε μηδενική βαρύτητα.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι, αυτό το...
0: για παρασκευή φαρμάκων βασικά κάνουν και το στέλνουν με SpaceX, μένει εκεί για κάποιες εβδομάδες, μετά αφού κάνει τη σύνθεση των πρωτεϊνών μπαίνει στην τροχιά πτώσης και πέφτει μέσα και κάνει την είσοδό του και μετά το μαζεύουν από την έρημο. Ναι. Λοιπόν, αυτοί το κάνουν και μου είπαν έχουμε συγκεκριμένους υπολογισμούς που πρέπει να κάνουμε για πόσα αυτοκίνητα, σπίτια, αγελάδες και τέτοια είναι, αν υπάρχει πιθανότητα να πέσει και να το σπάσει. Δηλαδή κάτι τρελά πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνουν αυτά για να πάρουν άδεια από την FAA να κάνουν μια τέτοια αποστολή.
1: Δεν τελειώνει η κουβέντα μαζί σου.
0: Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ, Αλέξη, και ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Όχι, απλά ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ήθελα να σε γνωρίσει ο κόσμος. Είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Δηλαδή, πες για μουσική, πες για αυτοκίνητα, για παγωμένες πίστες, για traction control, για SpaceX, για δορυφόρους, για κρυπτονομίσματα.
0: Δίνω μια υπόσχεση. Δίνω μια υπόσχεση. είναι η αρχή. Είναι μόνο η αρχή για το ακροατήριο. Είναι μόνο η αρχή.
1: Μπορείς να στήσεις μια εκπομπή και να τη στείλεις με podcast. Είμαι σε ευχαρίστω. Ναι, το άρεσε αυτό.
0: Και ναι, και αυτό γίνεται.
1: Λοιπόν. Θα σου κάνω μια ξενάγηση στην υπόλοιπη αμβραγία που δεν είδε τα λινουξάκια μας έξω. Ιωάννη, σε ευχαριστώ για πάρα πολύ για απόψε.
0: Σε ευχαριστώ για την
1: φιλία. Το χρωστάγαμε από ένα χρόνο πριν από το Γκεραυνό τα Αμβρακία FM. Λοιπόν, Ιωάννης Νόμπελης και κυρίως ζει και εργάζεται στη Μινεσότα, στη Μινεάπολη. Κάνει διαστημικά προγράμματα, κάνει simulation, κάνει, πιστεύει ότι αυτό που ζούμε όλο είναι μια εξομοίωση. Ζούμε σε ένα Matrix. Και εγώ πάρα πολλές φορές το πιστεύω αυτό. Δεν με πείσες εσύ. Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κάνει καλή επιστροφή. Θα είσαι στην Ελλάδα πόσο?
0: Μέχρι τις 6 Ιουνίου.
1: Α, μπόλικες διακοπές αυτή τη φορά. Γιατί συνέδωσες ερχόσουν για...
0: αυτή τη φορά.
1: Θα πάει στη Μωμά το Σάββατο.
0: Σωστό.
1: Που ελπίζω να μας ακούει μέσω ίντερνετ. Ιωάννη, καλή συνέχεια. Καλώς ήρθες στον Αμβρακή FM για πρώτη φορά κανονική.
0: Όπως είπε και ο Όκενφολντ, it's not goodbye, it's just good night. You drown in my love. And you drown in my love. So.
2: Αμβρακία FM. Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Οι μέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: I don't need to explain.
1: Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και ναι, φτάσαμε στην Πέμπτη. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Le vent nous portera. Και από εδώ και πέρα όλα θα είναι πιο άνετα, πιο βολικά.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM, το 919.gr, το πρωινό σας ραδιόφωνο. Το πρωινό σας και το πρωινό μας παρεάκι. Με το καφεδάκι μας, τον πανικό του σπιτιού. Ετοίμασε παιδιά, ετοίμασε τον εαυτό σου. Και θα βρω να παρκάρω τέτοια ώρα, έργα μότο. Άργησα και λοιπά και λοιπά. Πριν απ' όλα θα στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Ιωάννη. Καλημέρα γράφει από Αθήνα. Η Μινεάπολη είναι στην Ελλάδα, θα είναι στην Άρτα σε λίγες ώρες. Και θα κάνουμε κουμπί το βράδυ μαζί. Το βράδυ. Με ένα χρόνο καθυστέρησε. Καλημέρα Ιωάννη. Welcome to Greece. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και Μαραβέγια τώρα, αλλά χρωστάω στη φίλη μου τη Σοφία τραγούδι. Θα ξεκινήσουμε με Winter σήμερα. First move, αλλά έπεσε το μάτι μου σε αυτό το Γάλλο. Νουά Ντεζίρ, Λουβάνου Πορταρά. Και λέω ναι, το θέλει αυτό η μέρα. Οπότε πάμε στα ωραία μας. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Τι έπαιζε και περί τόσες καρδούλες. Α, Jackson Farewell, My Summer Love. Καρασπάνιο. Καλημέρα σε Καλκίδα, καλημέρα Κάθρε. Η εβδομάδα προς το τέλος της. Και πάμε να φτιάξουμε διάθεση και καλές μουσικές. Και καλό καφέ.

ιδιαίτερο τραγούδι, ένα σπάνιο τραγούδι για το σήμερα. Που πατάει βέβαια, πατάει στον ήχο του χθες. Πατάει σε 70's, πατάει σε καλή soul μουσική. Winter First Move. Είναι ακριβώς ο ήχος που θα θέλαμε να έχουμε πιο πολύ. Να χαλάσει το μηχάνημα και να αρχίσει να μας δίνει τέτοιες μουσικές. Και όχι χιτάκια. Τουλάχιστον δεν θέλουμε εμείς χιτάκια εδώ στο 919. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Άκουσα κάτι λέει που περιέχει καλό καφέ. Παραγγέλνει ένα αμερικάνο σκέτο διπλό. Α, ίδιο καφέ παίρνουμε. Αμερικάνο σκέτο, μεγάλο λέω εγώ. Μπαμπάτσικο. Να πιάσει. Spooks, Things I've Seen.

Πέμπτη πρωί, Παρασκευή, 14 Μαΐου. Μας τελειώνουν και τα αύριο σιγά σιγά. Αλλά έχουμε ακόμα ένα-δύο. Δεύτερη βραδιά Eurovision σήμερα. Εμείς φέτος την πρώτη μέρα, και ευκολάκι μιας και κληρωθήκαμε πρώτη, ξεμπλέξαμε εμείς. Τώρα πάμε να δούμε τους αντιπάλους σήμερα και το τελικό το Σάββατο. Και αύριο εκπομπάρα για τους Eurofan. Θα έχουμε Eurovision αύριο αποκλειστικά. Με ειδικό παθιασμένο στο είδος. Μπακίνι, go go killer. Και καλημέρα George.

δεν ξέρω αν είναι αγαπημένο μου βρακιώτικο ή αγαπημένο δικό μου, αλλά εγώ όμως το έχω αυτό, το έχω. Αποκαλώ Μπακίνι, Go Go Killer. Και αυτό σίγουρα είναι αγαπημένο πολλών, πολλών. Άρνο Ηλίας, El Corazón. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε και για μινιατούρες, για scale model. Έχει αυτό το επόμενο τριήμερο, έχει τα πάντα. Ωραία, συνέχισε να κάνεις πράγματα.

Πάνο Ηλίας, El Corazón. Σιγά σιγά οι περισσότεροι έχουν αφήσει παιδιά σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς και ψάχνουν ήδη κάπου να παρκάρουν. Μας άκουσαν σε αυτοκίνητο και μας πήραν μαζί τους στη δουλειά μέσω ίντερνετ. Γιατί να πούμε την αλήθεια, πόσα ραδιόφωνο υπάρχουν πια και σε σπίτια σας και στις δουλειές σας? Ραδιόφωνο υπάρχει, αλλά με αυτή τη μορφή, την ψηφιακή πια. Long time no see, καλημέρα Νεκτάρια. Καλημέρα στο Μίτικα Πρέβεζας, καλημέρα Ευγένεια. Και καλημέρα και στις Φανοβαφές Κοντογιάννη, που πάντα υπάρχει ένα ραδιόφωνο ή ίντερνετ εκεί? Εγώ φαντάζομαι ότι υπάρχει ραδιόφωνο. Καλημέρα Γιώργο.

Ο Ασάφ Αβιντάν μια δεκαετία πριν μας χάριζε με τη φωνάρα του την ιδιαίτερη φωνή, μοναδική φωνή, a part of this. Ισραηλινός. Και όπως λέγαμε και με φίλους, μας αρέσει δεν μας αρέσει το Ισραήλ, στείλε πάλι ωραίο τραγούδι. Μας αρέσει όχι. Μπορεί να έχουν ρίξει το βαρύ δυναμικό τους. Τι να πεις. Καλημέρα Εκώ. Προπαρασκευή γράφει. Με αυτά και με αυτά φάγαμε άλλη μια εβδομάδα. Ναι.

Do Not Trust Robots. Μέσια Μινιμάλ. Άγρια Ορχιδέα. Αυτό ήρθε για να μείνει. Το Άγρια Ορχιδέα. Το Άγρια Ορχιδέα.

Composer 2013, Take Me to Church. Και θέλω να πω μια μεγάλη ιστορία και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα. Προχθές, φεύγοντας από το ραδιόφωνο, κάπου στο δρόμο μου έπεσαν τα κλειδιά. Σπίτι, αυτοκίνητο, ραδιόφωνο κλπ. Και είχαν και τεμπελάκια πάνω. Άμπρα και FM. Laser Tag by Κώστας Κότσης. Γύρισε όλη τη διαδρομή, τη διαδρομή που είχα κάνει. Ρώτησε σε μαγαζιά μου πως κάποιος τα άφησε. Και τελικά λέω, δεν πάω να ρωτήσω στην αστυνομία. Με πιθανότητα 1% έτσι. Παιδιά, τα είχε βρει κάποιος και πήγε στην αστυνομία και τα παρέδωσε. Δηλαδή, είναι ανατριχιαστικό, δηλαδή, σε κανένα πιστεύεις πάλι σαν άνθρωπο. Ξεκίνησε κάποιος, πήρε τα κλειδιά και πήγε, τα παρέδωσε στο αστυνομικό τμήμα. Και δεν άφησε και όνομα, και θέλω να τον ευχαριστήσω δηλαδή, όποιος ή όποια το έκανε. Για το χρόνο που ξόδεψε. Που είπα, όχι τώρα, να τα κλωτσίσεις παραπέρα ή όχι τώρα που να ασχοληθώ, που να μπλέξω. Θα μου πεις, εσύ θα το έκανες. Ναι, σου κάνει εντύπωση όμως όταν το βλέπεις να συμβαίνει. Ναι, με βγάλω ευχαριστώ σε όποιον το έκανε αυτό. Είχε για λίγο μαζί του τα κλειδιά των Βρακή FM. Θα το έκανα κάτι δώρο από τον Αμβρακία.

Imagine Dragons. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι λέω καλούλη, θα δούμε αν θα το ακούσουμε στον αέρα. Και νομίζω ότι είναι το τραγούδι που ακούμε πιο πολύ από οποιοδήποτε άλλο τους. Follow You. Καλημέρα Κωνσταντίνε, εβδομάδες περνάνε, άλλο καιρός γράφει, δεν λέει να στρώσει λίγο όμορφα ανοιξιάτικα τώρα. Τι ανοιξιάτικα τώρα? Last year. 17 μέρες έχει άνοιξε ακόμα. Πάει άνοιξε. Πάμε κατευθείαν με διακόπτη καλοκαίρι. Ευτυχώς έφυγε η πρόβλεψη βροχής για το επόμενο διήμερο, αλλά πάει για το Σάββατο. Και πάνω που λέω για τον καιρό και είμαι στο K24, στέλνει μήνυμα προγραμματιστής του K24. Καλημέρα, Άγγελε.

Μπρίζα την Παρντό. La Madraga. Τι καλό μου. Τι γλυκούλη που είναι αυτό. Από αυτά που ήρθαν και έμειναν στη λίστα το 919. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα λοιπόν, πάλι με τραγουδάρα σήμερα. Διαβάζω το μήνυμα του Άγγελου. Καλημέρα στο K24 που και να ενημερωνόμαστε έτσι κι αλλιώς. Είχε χάσει ταυτότητά του λέει και δεν έβγαλε άλλη. Του είπε γυνά του κάποιος θα την πάει στην αστυνομία και συνέβη μετά από 2-3 μέρες. Και τελειώνει το μήνυμά του, γι' αυτό ζει Σάρτα. Και είναι ακριβώς παιδιά, είναι το α και το ω. Το ίδιο μου είπε χθες και ο αστυνομικός υπηρεσίας που μου έδωσε τα κλειδιά. Ήμουν λίγο χρόνια Αθήνα. Αυτό λέει που συναντώ στην Άρτα είναι μοναδικό. Έχουμε και τα καλά μας έτσι. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Το να ζεις σε μια μικρή πόλη με τα προβλήματά της, με την απομόνωσή της, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου. Τίποτα, εγώ χθες πίστεψα πάλι στον άνθρωπο, τέλος. Μια τέτοια μικρή κίνηση, μικρή μεγάλη κίνηση, σε κάνει ελπίζεις και πάλι. Να ξέραν οι Faithless ότι κάποια στιγμή το 22 στην Κρήτη θα παίξουν το Insomnia με Λαούτο Demi Solo Lutz.

Δημήτρης Παπαδάκης, Ντίμη Σολολούτ και Ινσόμνια. Ιδιαίτερο, αμβρακιώτικο κι αυτό, στα σίγουρα. Και αυτό του Πάμπλο Σκομπάρ. Ροντρίγκο Αμαράντε, Τούγιο. Τι ωραίες μουσικές.

Rodrigo Amarante, el tuyo. Πάρα πολύ ωραίες μουσικές, Κάθριν. Σε πέτυχα σήμερα. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα από τη βροχερή Αθήνα μας γράφει. Εγώ μαντεύω, γιατί μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο της Δέλτα με το φίλο μου το Γιάννη μέσα, οπότε θα τον ακολουθήσει η βροχή, τον ακολουθεί ο καιρός της Μινεάπολης. Ύμνος τώρα. Well, darling, just dive right. Και θα ακολουθήσει και ιστορία. Follow my lead. Ed Sheeran και Andrea Bocelli. Just perfect.

τι ωραίες μουσικές. Το Perfect του Ed Sheeran, λατρεμένη φυσιογνωμία και σαν καλλιτέχνης και σαν φάτσα δηλαδή των συμπαθές. Το έχει κυκλοφορήσει το 17 και αμέσως μετά, πριν προλάβουμε να το χορτάσουμε, το ακούσαμε με Αντρέα Μποτσέλη. Λέτε πριν ένα χρόνο, το έχω ξαναπεί αυτό γιατί με έχει σημαδέψει πάρα πολύ. Περιμένω το φίλο μου τον Ιωάννη, Έλλην και κυρίως που ζει από μικρό παιδί Μινεάπολη, να έρθει να κάνουμε εκπομπάρα μαζί. Προσγειώνεται και φτάνοντας στην Άρτα πέφτει ο μεγάλος κεραυνός, ο περσινός. Πέφτει στο δίκτυο της τηλεφωνίας και καίει στον Ομβρακή FM τα πάντα. Οτιδήποτε ήταν συνδεμένο με το δίκτυο. Υπολογιστές, συναγερμούς, μηχανήματα, κονσόλα μας έκαψε. Δεν είχε μείνει τίποτα εδώ μέσα. Το ρούτερ και τα σουίτς τα βρήκαμε ανοιχτά, βεντάλιες. Είχαν ανοίξει τα δύο. Ήταν ένα χρόνο πριν Πέμπτη, σαν σήμερα. Το λέω για να ξορκίσω το κακό. Κατεμπόσταν η Castle in the Snow και έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Δεύτερη ώρα προ-Παρασκευή στον Αυρακέ FM, μέσα Μαΐου, μια άνοιξη που φεύγει, δεν την καταλάβαμε και πάρα πολύ. Θα δείτε στο 919.gr που βάλαμε μια φύσα που μπορεί να μην καταλάβουν μερικοί τι είναι. Γι' αυτό εμείς έχουμε τον άνθρωπο εδώ. Καλημέρα Γιώργο, έχω απέναντί μου τον Γιώργο Μάτο, International Scale Model. Θέλω να εξηγήσεις λίγο και να εξηγήσουμε μαζί τι είναι ακριβώς τα Scale Model.
1: Είναι η διεθνής έκθεση στατικού μοντελισμού που γίνεται για 7η φορά στην Άρτα. Στατικός μοντελισμός είναι η δημιουργία ενός αντικειμένου, το οποίο μπορεί να είναι ένα αεροπλάνο, ένα πλοίο, ένα όχημα, είτε είναι στρατιωτικό είτε είναι πολιτικό, υπό κλίμακα. Ένα πιστό αντίγραφο δηλαδή του πραγματικού.
0: Ή μια σκηνή.
1: Ή μια σκηνή, ένα διόραμα, ναι, το οποίο είναι συνθέσει αντικειμένων. Μπορεί να περιλαμβάνει και φιγούρες, μπορεί να περιλαμβάνει και ταυτόχρονα και ένα αεροπλάνο και ένα τζιπ δίπλα, και όχημα και αεροπλάνο δηλαδή.
0: Τι στο καλό χόμπι είναι αυτό. Και είστε πάρα πολύ, λέει, σε μια έρευνα που έκανα. Είναι διάσημο χόμπι και με ανθρώπους που είναι καλλιτέχνες, που είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Είναι διάσημοι, δηλαδή υπάρχουν στον χώρο του μοντελισμού και διάσημοι. Υπάρχουν ονόματα που, που γυρίζουν τον κόσμο σε εκθέσεις.
1: Είναι ένα χόμπι το οποίο μπορείς να το κάνεις απλά να περνάς την ώρα σου, να νιώθεις όμορφα το χρόνο που αφιερώνεις. Και είναι και κόσμος ο οποίος το χόμπι το έχει εξελίξει στο επίπεδο των τεχνικών που χρησιμοποιεί. Έχει μπει στο διαγωνιστικό κομμάτι.
0: Υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι,
1: βεβαίως,
0: σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Α, είναι τόσο προχωρημένο.
1: Είναι έκθεση παύλα διαγωνισμός. Δηλαδή είναι στο πώς θέλει ο συμμετέχοντας. Αν θέλει, μπορεί να εκθέσει απλά το μοντέλο του ή τα μοντέλα του, ή να μπει στη δικασία να διαγωνιστεί. Κάθε μοντέλο βέβαια δεν διαγωνίζεται συγκριτικά με κάποιο άλλο. Υπάρχει βαθμολογία ως προς την κατασκευή. Την αρτιότητα της κατασκευής. Ας πούμε, ένα αεροπλάνο τα φτερά πρέπει να είναι συμμετρικά, τα σκύλη προσγείωσης. Μετά πάμε στην απόδοση σωστή του βαψίματος, τα διάφανα μέρη τα οποία πρέπει να είναι καθαρά. Και είναι ένα σύνολο το οποίο εξετάζεται, βαθμολογία.
0: Πού βρίσκουν υλικά, πού βρίσκεται υλικά, ίντερνετ λογικά. Τα φτιάχνετε, τα τυπώνετε σε λέζερ, δηλαδή.
1: Πλέον έχει μπει ο 3D εκτυπωτής, ναι, πάρα πολύ.
0: Και νομίζω αυτό
1: τα τελευταία χρόνια, και το επίπεδο λεπτομέρειας έχει ξεφύγει πραγματικά. Αλλά όχι, υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν kit έτοιμα, αλλά υπάρχει και κόσμος που κυρίως το κομμάτι της φιγούρας είναι αυτό, θα τις σκαλίσει από το μηδέν.
0: Θα σκαλίσει
1: σαν γλύπτης.
0: Έχω βάλει μια σειρά από προηγούμενες χρονιές τι έχετε εκθέσει. Και ναι, δηλαδή είναι μερικά σκηνικά. Εδώ αυτό εδώ θέλω να δουν και ακροατές, είναι η πρώτη εικόνα. Που δείχνει λογικά να μας παίρνουν τα...
1: Είναι σκηνή από την... αυτό είναι έργο μέλους μας, ο οποίος μένει στην Αθήνα, ο Γιώργος Μευσούτ. Είναι σκηνή από την ταινία «Το μόνιμο της Μένου».